0: Η ώρα είναι 4.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε Βανοστάτη τις πλατείες Γεωργίου. Ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: πάρα πολύ.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνεί τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Wax FM 93.4. Η ώρα είναι 6.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη τις πλατείες Γεωργίου. Ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
3: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.

0: Perfect, changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέως σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: ξεκινήσουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. 5 του μήνα Σεπτεμβρίου, 248η ημέρα του έτους. 6 και 57 θα έχουμε Ανατολή Ηλίου και Δύση 19 και 50. Χρόνια πολλά στην Ελισάβετ, τη Ζαμπέτα. Είναι το κύριο όνομα της πειρέτριας, ήταν Ζαμπέτα τα προηγούμενα χρόνια. Του Ζαχαρία και της Ζαχαρούλας. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήταν οι γονείς του Ιωάννη του Προδρόμου, για να ξέρετε, έτσι. Γιορτάζει σήμερα. Ήταν, λέει, δύσπιστο στην αναγγελία του Αρχαγγέλου Γαβρίλ ότι η στήρα γυναίκα του Ελισάβετ αποκτούσε γιο και έμεινε κοφός και άλαλος μέχρι τη γέννηση του Ιωάννου του Προδρόμου, οπότε και απίθυνε ύμνο προς τον Θεό. Στο σπίτι του Ζαχαρία και της Ελισάβετ φιλοξενήθηκε ο Θεοτόκος κατά τους τελευταίους μήνες εγκυμοσύνης της. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας. Κάθε μέρα πρέπει να είναι, αλλά την έχουμε καθιερώσει σήμερα. Παγκόσμια μέρα γενιάδας, χρόνια πολλά Φανάση μου, τη γιορτάζεις, βλέπω καταλήλως. Και παγκόσμια μέρα κακώσεων νοτιαίου μυελού. Δύσκολο, δύσκολο, δύσκολο όταν έχεις τέτοιο πράγμα. Καλημέρα Ελλάδα λοιπόν, 6 και 5 πρώτα λεπτά, Σάββατο, και σήμερα όλη η χώρα έχει στραμμένο το βλέμμα στη Θεσσαλονίκη, περιμένοντας το καθιερωμένο καλάθι της ΔΕΘ. Αλλά επειδή οι προπόλοιπες υποσχέσεις είναι σαν τον πρωινό καφέ, αδερφιά, άλλοτε σε ξυπνάνε και άλλοτε σου πέφτουν και λίγο βαριές. Σήμερα λοιπόν η μέρα των υποσχέσεων. Είπαμε να θυμηθούμε μερικές από τις πιο παράξενες, απίθανες και εντελώς τρελές πολιτικές υποσχέσεις που έχουν ακουστεί στον πλανήτη. Γιατί, αγαπητοί ακροατές, στην Ισλανδία κάποιος πολιτικός υποσχέθηκε πολική αρκούδα στο ζωολογικό κήπο. Άλλος υποσχέθηκε δωρεάν πετσέτες στις πισίνες και άλλος Disneyland. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος πολιτικός που σας λέω τώρα είχε το θράσος να υποσχεθεί στους ψηφοφόρους ότι θα αθετήσει όλες τις προεκλογικές του υποσχέσεις. Δηλαδή, εντάξει, το τερμάτισε, έτσι. Δηλαδή, ούτε Έλληνας να ήταν. Και βέβαια το καλύτερο, το ψήφισαν κιόλας. Εμείς βέβαια σήμερα περιμένουμε πολικές αρκούδες. Δεν ξέρω, κιόλας μπορεί να το υποσχεθούν. Κανείς δεν ξέρει, μπορεί να είναι κανένας σίγουρος. Περιμένουμε φόρο ελαφρύνσεις, αυξήσεις, συντάξεις, μέτρα για οικογένειες, επαγγελματίες, για το στεγαστικό. Από την πολική αρκούδα λοιπόν στα δισεκατομμύρια της ΔΕΘ. Θα δούμε και θα τάξει σήμερα η πολιτική μας, η πρωινή πολιτική πτήση σήμερα. Τι θυμάσαι ρε Σίτσι από υποσχέσεις, ποια ήταν η μεγαλύτερη, ας πούμε, η πιο δυνατή που έχεις ακούσει ιστορικά, έτσι? Η απόλυτη φράση σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου δεν ήταν επίσημη υπόσχεση, αλλά έμεινε στην ιστορία ως η πιο ανοιχτοχέρα εντολή για παροχές από μικροφόνο, την ώρα μάλιστα που τα ταμεία ήταν άδεια ή άδειαζαν. Ποιο ήταν, Θανάση μου? Τσοβόλα, δώστα όλα. Άλλη υπόσχεση που δεν έχει αποδοθεί σε κάποιον συγκεκριμένον είναι η υπόσχεση για γέφυρες χωρίς ποτάμια. Δηλαδή, κλασική, ανώνυμη, αλλά διαχρονική ελληνική προεκλογική ατάκα της επαρχίας. Υποψήφιος υποσχέθηκε στους χωρικούς να τους φτιάξει γέφυρα. Όταν εκείνη του είπα, μα δεν έχουμε ποτάμι, η απάντηση ήταν, θα σας φέρω και ποτάμι. Άκρος ελληνικό, έτσι. Θα πάμε τώρα και κοντά σχετικά, Θανάση, γιατί η φράση, τελικά οι Παπανδρέου έχουν πει τις καλύτερες, έτσι, του Γιώργου Παπανδρέου, που ξεκίνησε ως επεξήγηση για τη φοροδιαφυγή, αλλά κατέληξε ως το πιο ειρωνικό ανέκδοτο των μνημονίων, γιατί μετά λίγο που λίγο πτωχεύσαμε, ήταν το φοβερό και κλασικό «Λεφτά υπάρχουν». Εδώ βέβαια θα κόλλαγε και αυτό που είχε πει ο Χάρι Κλίν, αν ποτέ τα δείτε, μην τρομάξετε. Πάντως είναι όντως η πλέον, έτσι θα έλεγα, κανονικότατο ανέκδοτο, έτσι, και το πιο σύντομο.
1: «Λεφτά υπάρχουν».
0: Υπάρχουν, να τα έχουμε εμείς. Διαχρονικά κι αυτό.
2: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν. Και πολλά.
0: Άλλα.

0: Καταλάβατε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα περιμένετε υποσχέσεις εσείς. Τώρα, αν νομίζεις ότι οι Έλληνες πολιτικοί υπόσχονται πολλά, δες τι έχουν τάξει τα ξένα φιντάνια. Δωρεάν πόνι για όλους και ταξίδι στο χρόνο. Ναι, ναι. Το έχουν τάξει κι αυτό. Ο σατυρικός μόνιμος υποψήφιος Vermin Supreme κατεβαίνει στις εκλογές φορώντας μια μπότα στο κεφάλι. Η επίσημη υπόσχεσή του: αν εκλεγώ, θα δώσω σε κάθε Αμερικανό πολίτη ένα δωρεάν πόνι, θα σε θεσπίσω νόμο για το υποχρεωτικό πλήσιμο των δοντιών και θα χρηματοδοτήσω έρευνα για το ταξίδι στο χρόνο. Δεν υποσχέθηκε και τίποτα. Δηλαδή έχουμε ακούσει και καλύτερα με την Ελλάδα. Στον Καναδά, υποψήφιος δήμαρχος σε μία από τις πολύ βόρειες πόλεις, που εκεί κατεβαίνουν και αρκούδες, προκειμένου να κερδίσει ψήφους, υποσχέθηκε ότι θα περάσει δημοτικό διάταγμα που θα απαγορεύει να χιονίζει κατά τη διάρκεια του χειμώνα για να μην ταλαιπωρούνται οι δημότες στο καθάρισμα. Να το ξαναπώ. Έτσι. Δεν υποσχέθηκε ότι θα καθαρίζουμε, ξέρω, από το χιόνι. Θα βρούμε έναν τρόπο, ας πούμε, να βάλουμε καλοριφέρ στους δρόμους, ξέρω, που το έχουν κάνει συμπηρία. Αλλά είπε θα απαγορεύσω το χιόνι. Αυτό μου θυμίζει λίγο ο Αλέξη, που με ένα νόμο και ένα άρθρο τα μνημόνια θα τα είχε πατήσει κάτω, ας πούμε. Δεν το συζητώ. Κάτι ανάλογο, λοιπόν, αυτός ο υποψήφιος δήμαρχος στον Καναδά, στο Πέρου, ήταν πιο καυτά τα πράγματα. Και πιο προχωρημένος ο δήμαρχος ο Περουβιανός για τις τοπικές εκλογές, υποψήφιος υποσχέθηκε ότι θα μοιράζει εφόρους ζωής, δωρεάν χάπια Viagra στους ηλικιωμένους περιοχής του, υποστηρίζοντας ότι έτσι θα φέρει την ευτυχία και την αρμονία στα σπίτια. Ρώσος πολιτικός. Εντάξει, τα αδέρφια μας οι ομόδοξοι, δεν το συζητώ. Είχε προτείνει κάποτε να χρησιμοποιηθούν μυστικά όπλα για να αλλάξει ελαφρώς η κλίση του άξονα της γης, Θανάση, ώστε η Ρωσία να έχει πάντα καλοκαίρι και να μην παγώνουν οι πολίτες. Και εμάς μας πήραξε η γεφυρούλα και το ποτάμι που είπε ο άλλος να τα φέρει. Εδώ άλλος το τερμάτισε. Βομβαρδίστε τη γη να αλλάξει άξονα. Που λένε τον άξονα της γης. Τον άξονα της γης. Δεν λένε τι λένε. Ναι. Ο δήμαρχος Ρέικιαβικ, Γιόν Γκναρ, και κομικός πάντως το επάγγελμα να ξέρετε, αλλά δήμαρχος, κατέβηκε στις εκλογές του 2010 με το Best Party. Best Party. Στο πρόγραμμά του λοιπόν είχε μια πολική αρκούδα για το δημοτικό ζωολογικό τύπο. Δωρεάν πετσέτες σε όλες τις δημοτικές πισίνες. Disneyland στο Reykjavik, κοινοβούλιο χωρίς ναρκωτικά. Πίνα ναρκωτικά. Διαγραφή όλων των χρεών, αυτό καλό το έχουμε ξανακούσει κατά άλλους. Και το καλύτερο είναι ότι υποσχόταν πως θα θετήσει όλες τις προεκλογικές του υποσχέσεις. Και το πιο αστείο, Θανάση, κέρδισε τις εκλογές. Λοιπόν, άλλος είπε ψηφίστε με και θα σας δώσω μπύρα. Εντάξει, υπάρχουν πολιτικές εκστρατείες που χρησιμοποιούσαν ως προεκλογικό βέλεαρ δωρεάν μπύρα ή άλλα ποτά, ρε παιδί μου, ότι να μου άλλα ποτά. Γιατί τώρα άλλοι έχουν κουλτούρα μπύρας, άλλοι έχουν κρασιού, άλλοι έχουν σάκε, ξέρω εγώ, οι Άπωνες, άλλοι έχουν ούζο. Έχουμε εμείς. Με την πέρα βέβαια έχουμε και εμείς πολύ καλή σχέση, πρέπει να πω. Θανάση, το βλέπουμε και στη σωματοδομή μας. Δεν το συζητώ. Η λογική ήταν περίπου έτσι πάντως των πολιτικών του συγκεκριμένων. Δεν μπορώ να λύσω όλα τα προβλήματα. Τουλάχιστον, παιδί μου, θα κεράσω. Θα κεράσω. Κεράσει που το, που λέει και το. Και κάπου εδώ καταλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα δεν έχει φτάσει ακόμη στο επίπεδο, το ανώτατο αυτό επίπεδο παροχών, γιατί αλλού δεν τάζουν απλώς επίδομα, τάζουν πύρα. Πάντως ο ίδιος, ο Γκναρ, που σας έλεγα πριν, Ισλανδία, είχε προχωρήσει ακόμα περισσότερο, μιλούσε για δεινοσαύρους από το Jurassic Park, στα πάρκα του Reykjavik. Δηλαδή ρε παιδί μου, τι είπε ο άνθρωπος, δεν είμαι μόνο πολική αρκούδα, θα σας φέρω και δεινόσαυρους. Κοιτάξτε, να σου πω την αλήθεια. Αν έσκαγε μύτη εδώ προς Αθήνα μεριά και πήγαινε προς το κοινοβούλιο το δικό μας, έχει κάτι πολιτικούς δεινόσαυρους εδώ, κάτι τυρανόσαυρους ρεξ, κάτι βροντόσαυρους, κάτι χαμουρογαμόσαυρους. Εντάξει, αυτός είχε πει ότι δεν θα συνεργαστώ με κανένα κόμμα του οποίου τα στελέχη δεν θα έχουν δει και τις 5 σεζόν του The Wire. Δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, αυτόν το θέλουμε, αυτός πρέπει να είναι Έλληνας. Έχει ελληνικό DNA, δεν το συζητώ. Αυτά τα ωραία αδέρφια, δεν ξέρω τώρα εσείς πώς το βλέπετε, ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο δυνατή υπόσχεση που έχει δοθεί ποτέ εν Ελλάδη. Και όπως ακούσατε αυτές που σας είπα, μερικές δηλαδή, γιατί είμαι 100% σίγουρος ότι θα υπάρχουν ακόμα χειρότερες υποσχέσεις. Πιο δυνατές ρε παιδί μου. Εγώ θυμάμαι και άλλη μία, ότι πάλι εν είδη ανεκδότου, δηλαδή η οποία ήταν ως εξής. Λέει θα σας κάνω και σχολεία. Μα του λέγαμε δεν έχουμε παιδιά, θα σας κάνω και παιδιά. Και από τότε... Καταλαβαίνετε, η μηχανή έχει πάρει μπρος και οι πολιτικοί μας προσπαθούν να μας κάνουν παιδιά. Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Έτσι. Με θυμίσε λίγο.
1: Θα

άλλο να πει κανείς. Νομίζω ότι τώρα συμπληρώθηκε το καρέ. Νομίζω ότι είμαστε μέσα σήμερα. Τις πιάσαμε όλες τις υποσχέσεις, ε. Α, το συζητώ, Φανάση μου. Ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας ο Τιτάνας, η απαιτός, ο Άτλαντας. Τα τραγούδια επιλέγει, ποιος τα επιλέγει? Ο Φανάσης Βούτσινος, ο Πριντς του Βου. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότος σας τηλέμαχος Σαντορινέος. Θα πάμε παρεΐτσα και σήμερα, όπως το κάνουμε για 13η σεζόν, καθιστώντας την πρωινή πτήση, τη μακροβιότερη εκπομπή στα παραπολιτικά. Το πα. Πάμε λοιπόν με απογειωμένη διάθεση να κάνουμε την πρώτη προσγείωση για διαφημίσεις. Σύντομα στάνε και έρχομαστε βέβαια.

90,1. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Ο λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε σε Τσίπρα ούτε σε Μητσοτάκη. Επόμενο ραντεβού στη ΔΕΘ για την τελική αντεπίθεση. Το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου για την ιστορική επέτειο. Πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Πασόκ στο Ηράκλειο. Συνέντευξη Κώστα Τσουκαλά. Ζητάμε εντολή διακυβέρνησης από τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Δεν είμεθα οι άνθρωποι των λόγων. Είμεθα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν μπορούσαν οι πολιτικοί, θα μας εξαφάνιζαν όλο το υπόλοιπο διάστημα της τετραετίας και θα μας εμφάνιζαν μόνο για να ρίξουμε στην ψηφοδόχο το ψηφαλάκι. Αλλά μου λέει τώρα η Μαριάννα, μου λέει, εντάξει, μου λέει, δεν είναι μόνο οι πολιτικοί και οι άντρες, μου λέει, εσείς οι άντρες έχετε υποσχεθεί. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς οι άντρες υποσχόμαστε, δηλαδή είναι τα λεγόμενα κλασικά και διαστημικά, ας πούμε, έτσι, γιατί έχουμε πει θα σου κατεβάσω τα αστέρια και το φεγγάρι. Η πιο διαχρονική ατάκα που υπάρχει, έτσι, δεν το συζητώ. Εν τω μεταξύ ο τύπος μπορεί να μην έχει καν δικό του αυτοκίνητο, έτσι, αλλά θα σου κατεβάσει το γαλαξία ολόκληρο, δεν το συζητάω δηλαδή. Το άλλο, μαζί σου θα γυρίσω όλο τον κόσμο. Σου υπόσχεται εξωτικά ταξίδια στις Μαλδίβες. Ρομαντικές νύχτες στο Παρίσι και τη Ρώμη. Οι οποίες στην πραγματικότητα μετά από λίγες ημέρες μεταφράζονται σε μια βόλτα για σουβλάκια στη γωνία. Εντάξει, είναι και το άλλο το υπερφύαλο, ας πούμε. Δεν έχω ξανανιώσει έτσι ποτέ για καμία. Κλασική δήλωση. Ότι είσαι η μοναδική και η εξαίρεση στον κανόνα. Και ακόμη και αν γνωρίζεστε 5 λεπτά, έτσι, δεν το συζητώ. Εντάξει, υπάρχουν και οι δεσμεύσεις, τις λεγόμενες δεσμεύσεις της ώρας που λέμε, πως είναι τα μπιφτέκια, πως είναι οι μπριζόλες, πως είναι τα λουκάνικα, όλα της ώρας. Εγώ εσένα θα σε παντρευτώ. Το πρώτο κιόλας ραντεβού. Η δεύτερη ατάκα του παντρεμένου. Θα χωρίσω. Είμαστε σε διάσταση. Η τρέχουσα σχέση έχει τελειώσει. Απλά χρειαζόμαστε λίγο χρόνο. Θα αλλάξω για χάρη σου. Θα κόψω τις κακές συνήθειες. Τα ξενύχτια. Τους φίλους. Μόνο και μόνο για να φανούν ιδανική σύντροφη, τα αδέρφια. Το άλλο, η ατάκα η άλλη, είναι, ξέρεις, ξέρω πολύ κόσμο και θα σε βοηθήσω. Θα σου βρω δουλειά. Υψηλές διασυνδέσεις, επιρροή, θα ανοίξουν οι πόρτες της καριέρα σου. Αχ, τέτοια και άλλα πολλά. Δεν ξέρω τώρα, εσείς τι ατάκα έχετε πει στη γυναίκα σας. Τι ατάκα στη γυναίκα σας, όχι στη γυναίκα σας απαραίτητα, σε μια γυναίκα ρε παιδί μου, ποια είναι η πιο έτσι ευρηματική θα έλεγα. Ή αν είστε και πολιτικοί, μας πει το όνομα, πείτε μας έτσι πιο ευρηματική ατάκα που είπατε σε ένα κοινό πελατών. Ψηφοφόρων δηλαδή, έτσι, γιατί πελάτες είναι, πελάτες δουλεύτες. Δεν φαντάζομαι, φαντάζομαι τώρα ένα κοινό από κάτω που να βρίσκεται ας πούμε σε ένα... σε μια προεκλογική συγκέντρωση και τον πολιτικό τα μάτια να το βλέπει σε ψήφους όλους αυτούς. Ψήφους, έτσι. Αυτό δεν βλέπει. Τι βλέπει. Τι θεωρείς δηλαδή ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για σένα, για το μέλλον σου κτλ. Πώς να πορευτείς στο μάτι ότι το κόσμο, πώς θα τον κάνει καλύτερο τον κόσμο. Βέβαια, δεν το συζητώ. Τι να πεις, τι να πεις, τέτοια κι άλλα παιδιά. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα σχόλια, τα σχόλιανά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εμείς εδώ είμαστε, εμείς κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας εδώ και εσείς θα κάνετε τον ψυχαναλυτή ή και το αντίθετο, δεν ξέρω το πώς θα το φτιάξουμε, γιατί έχω και μερικούς οι οποίοι χρειάζονται την ψυχανάλυση, εμείς δηλαδή εμείς το παραδεχόμαστε όμως, έτσι, έχουμε ένα γνώθηση αυτό ρε παιδί μου, ξέρουμε ότι είμαστε του γιατρού. Αλλά από ό,τι φαίνεται, θέλει ρε παιδί μου να, δεν ξέρω, έχουμε μαγνήτη, πώς το λένε, μαγνήτη. Μαγνήτη. Λοιπόν, τώρα βέβαια, κοίταξε, είναι 8 και 27 πρώτα λεπτά.
2: Πόσο?
1: 26 και κάτι, και με το ΦΠΑ πάει 27, εντάξει.
2: 8.
1: Όχι
2: 8.
1: 6. 8 είπα. Πολύ το ΦΠΑ. Πολύ το ΦΠΑ ρε φίλε, πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την επικαιρότητα. Αδέρφια, για να μπούμε και σε αυτό που λέμε ενημέρωση σήμερα, γιατί νομίζω ότι αρκετά σας κράτησα μακριά από αυτά τα σοβαρά που θα ακούσετε σήμερα. Όντως υπάρχουν και σοβαρά, έτσι το συζητώ. Αλλά πώς γίνεται, ρε παιδάκι μου, εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί, ρε Θανάση. Με ενοχλεί, ας πούμε, ότι πάντα η προεκλογική ΔΕΘ, όποιος και να ήταν στο τιμόνι της εξουσίας, είναι η πιο φορτωμένη σε υποσχέσεις και σε καλούδια όλων των υπολείπων του χρόνου, των χρόνων μιας θητείας εκλογής. Αυτό με ενοχλεί, ρε φίλε. Γιατί δεν ενοχλεί? Γιατί δείχνει ότι ακόμα οι πολιτικοί διακατέχονται από αυτό που λέμε, ας πούμε, το σύνδρομο. Γιατί σύνδρομο είναι, των υποσχέσεων, το σύνδρομο του θα που ακούσαμε πριν. Στις 8 το βράδυ, λοιπόν, αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο Ίδρυμα, καθιερωμένη, αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων, δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 ευρώ. Εγώ θεωρώ ότι θα δώσει λίγο κάτι παραπάνω, για να πέσει και η ατάκα η φοβερή, θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε, που είναι ο κουμπάς. Λοιπόν, 2 ευρώ, κυρίες και κύριοι, για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, γενικά ό,τι υπάρχει και κινείται και μπορεί να ψηφίσει, σήμερα θα αισθανθεί ότι είναι βασιλιάς.
2: Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
1: Στόχος μας είναι να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε χθες με εκπρόσωπους ενώσεων κτηνοτρόφων στην Κρήτη. Ξέρεις ποια ατάκα μου θύμισε τώρα, Θανάση? Θυμάσαι στο Ιλούφα και Παραλλαγή που βγαίνει ο άλλος και αιτείται άδειας Χριστουγεννέ και λέει γιατί τη δες την άδεια, παιδί μου, ξέρω εγώ, Παπαδόπουλε? Γιατί ο πατέρας μου έχει ζώα, κύριε. Φαίνεται, του λέει ο λογαγός εκεί. Τέτοια πράγματα, λοιπόν. Ο Νικόλας ο Ανδρουλάκης υποσχέθηκε, ο Αλέξης ο Κοταπέλτης είπε άλλα.
3: Στρατιώτης Παλούρδος Παναγιώτης, οδηγός μηχανικού 73 εκτιέσω. Λαμβάνω τη μία, σας αναφέρω, κύριε Λοχαγή, ότι ετούμε πενθαήμερο σε αγροτική άδεια.
4: Και από πότε έγινες αγρότης, Παλούρδο?
3: Ο πατέρας μου έχει ζώα, κύριε Λοχαγή.
4: Το βλέπω.
3: Κασμός!
1: Λοιπόν, κάπως έτσι, γιατί ο Φαντάζης είναι τσακμπαμ, δεν το καταλαβαίνετε. Πιο γρήγορος, πυροβολεί πιο γρήγορα και από τη σκιά του. Ο Λούκι Λουκ, Λοιπόν, αυτά στο πλαίσιο των υποσχέσεων. Κοίταξε, θα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια τι ακριβώς προβλέπετε από τον Πρωθυπουργό σήμερα να υποθούν. Για τον Αλέξη σας είπα, τα είπε όλα ο άνθρωπος, 13ο μισθό δεν είπε. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε όμως και 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Ο Αλέξης μας είπε για τις 120 δόσεις, εκείνος το είχε κάνει και λέει, θα τις επαναφέρουμε, λέει, άλλο 120 δόσεις. Και δόσεις και εκπτώσεις. Εμένα μου θυμίζει ένα περιπτερά που είχαμε στο κοντά στο σπίτι. Αυτό το περίπτερο, ναι, τα έχει όλα, λέει, τα έχει όλα. Πήγαινες εκεί όμως, ξέρω εγώ, του ζήταγες, κύριε Βασίλη, τι θα έγινε, κύριε Βασίλη, ξέρω εγώ, θα μου δώσετε, ξέρω εγώ, μια κλωστή, ξέρω, ένα μασουράκι μαύρο τέτοιο. Δεν έχω μανούλα, μου σου έλεγε. Και καθάριζε. Βέβαια, τα έχει όλα, έτσι. Κάπως έτσι είναι και η πολιτική, κάπως έτσι είναι και ο Αλέξης. Πας εκεί, σου λέει το Νατάλο, που τα πάντα θα βαράνε τα ταούλια, τα βιολιά, θα παίζουν οι συμφωνικές, θα βαράνε τσαμπούνες, αλλά πας εκεί και σου λέει δεν έχω μανούλα μου. Δεν έχω. Θα επανέλθουμε στις υποσχέσεις, Θανάση. Γιατί τώρα θα πάμε να δούμε τα πολύ δύσκολα της επικαιρότητας. Στην Κάσο, λοιπόν, είχαμε τραγωδία με 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια, τουρίστρια το βράδυ. Απόψε, δηλαδή, μας πέρασε το βράδυ, μας πέρασε. Η γυναίκα πνίγηκε όταν έπεσε με το αυτοκίνητο στη θάλασσα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ακόμη δεν έχουμε μάθει πώς έγινε αυτό το φοβερό. Έπεσε, λοιπόν, μέσα. Είχε λέει, μόλις είχαν κατέβει και ετοιμαζόντουσαν να πηγαίνουν προς το δωμάτιο. Τώρα τι ακριβώς έγινε, πώς έχασε τον έλεγχο, πώς έπεσε στη θάλασσα? Παρά τις προσπάθειες των λιμενικών και των πολιτών, δεν κατέστη δυνατό να την κρατήσουν στη ζωή. Προφανώς οι άνθρωποι προχώρησαν, έκαναν κάρπα, έκαναν ό,τι μπορούσαν εκείνη την ώρα, αλλά η γυναίκα είχε ήδη φύγει. Ζωντανός ανασύρθηκε ο σύζυγός της. Δεν ξέρω τώρα, ίσως μπορέσει να μας δώσει και, αν μπορέσει ο άνθρωπος, να μας δώσει και το πώς έγινε όλο αυτό το κακό. 65 χρονών η Ελληνίδα που σας είπα, δεν έχουμε πληροφορίες για την ηλικία του άνδρα, πρέπει να ήταν γύρω στα 70 όμως, από ό,τι λένε. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα ούτε αυτό, ούτε και βέβαια οι συνθήκες που συνέβη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται άνδρας, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε στη θωρακική χώρα με το υπηρεσιακό του όπλο. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά ιδρύματα και στο παρελθόν δηλαδή έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα. Λένε ας πούμε ότι πέταξε μια γλάστρα στην τζαμαρία του αστυνομικού τμήματος, του έλεγαν οι αστυνομικοί, 4-5 ήταν μέσα, μην φανταστείς τώρα, γιατί έχει και τις άδειες και όχι μόνο, έχει και τη Θεσσαλονίκη και εκεί έχουν συμμεταφερθεί πάρα πολλοί αστυνομικοί. Πέταξε τη γλάστρα, του φώναζαν οι αστυνομικοί, ηρέμησε, δεν ηρεμούσε και του έλεγε πυροβόλησέ με, του έλεγε ας πούμε με το... Και όταν κινήθηκε πραγματικά πολύ κοντά και απειλητικά με το μαχαίρι, ο αστυνομικός, ένας από τους αστυνομικούς τέλος πάντων, όπως λένε οι πληροφορίες, πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τον πετύχει στο θώρακα και έτσι να νοσηλεύεται ο άνθρωπος αυτός με σοβαρό έτσι πρόβλημα στο νοσοκομείο. Την Τρίτη θα απολογηθεί στον ανακριτή το ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση με το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Την ίδια μέρα θα απολογηθεί και ο 26χρονος ο Αφγανός, ο οποίος φέρεται να κατέστησε έγκυο το 15χρονο ανήλικο κορίτσι της οικογένειας. Έτσι, 26χρονος ο Αφγανός, φυσικά διώκεται για το κακούργημα των γενετήσεων πράξεων και από ό,τι φαίνεται ας πούμε είναι και ο πατέρας αυτού του παιδιού που θα έρθει στον κόσμο, προφανώς. Τι να πεις τώρα. Ένα άλλο περίεργο και σοβαρότατο περιστατικό είχαμε στο Διόνυσο. Ιερέας κάλεσε τις αρχές αργά το βράδυ και ανέφερε ότι ένας ψάλτης ήταν πιθανό να βρίσκεται μέσα σε κοντέινερ στην αυλή της εκκλησίας του προφήτη Λία στο Διόνυσο, όπως σας είπα. Στο σημείο πήγαν αστυνομικοί, άνοιξαν το κοντέινερ και βρήκαν τον άνθρωπο νεκρό, τον ψάλτη, έτσι, με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι, το οποίο μαχαίρι βρίσκει και δίπλα του. Πυροσβεστική άνοιξε το κοντέινερ, έτσι. Ήταν κλειδωμένο από μέσα, που σημαίνει ότι εδώ πιθανότατα έχουμε αυτοκτονία. Δεν βρέθηκε σημείωμα, αλλά και τα αίτια δεν έχουν διευκρινιστεί. Δηλαδή πρέπει να γίνουν εξετάσεις και δηλαδή. Βέβαια το γεγονός ότι βρέθηκε κλειδωμένο από μέσα λέει αρκετά πράγματα. Από την άλλη πλευρά, ρε παιδί μου, τώρα τι αυτοκτονία είναι αυτή, ας πούμε, να κόψεις ο ίδιος το λαιμό σου, δηλαδή πιο επώδυνο πράγμα δεν μπορώ να φανταστώ, Φανάση. Τι λέμε πρωί-πρωί, παιδιά, αλλά αυτή είναι η επικαιρότητα, τι να λέμε. Λες εξέλιξη πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου ενοποιία στην Πάτρα αυτή την ώρα και να ξέρετε κυρίες και κύριοι ότι είναι, έτσι έχουν μεταβεί ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις, προσπαθούν να ελέγξουν τη φωτιά. Είναι αρκετά ισχυρή η πυρκαγιά, θα δούμε συνέχεια πώς θα πάει το πράγμα. Ελπίζω να την ελέγξουν γρήγορα οι πυροσβέστες, αν και συνήθως λόγω και των έφλεκτων υλικών είναι δύσκολα τα πράγματα σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε συναγερμό πάντως και σε μια έτσι, σκληρή μάχη με τις φλόγες βρίσκονται οι αρχές στη Νότια Αλβανία, στη Βόρεια Ήπειρο, καθώς μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ κοντά στη Χιμάρα στο μειονωτικό χωριό. Έχει πάρει διαστάσεις, απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Τάβος κάλεσε τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται σε κίνδυνο να απομακρυνθούν και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικές έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, επιχειρώντας να περιορίσουν το πυρηνικό μέτωπο με τη συνδρομή και κατοίκων που συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσης. Είναι δύσκολα πάντως τα πράγματα εκεί, στη Βόρεια Ήπειρο, γιατί υπάρχει που υπάρχουν πάρα πολλοί, πνιούν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι και ευνοούν, όπως καταλαβαίνετε, την εξάπλωση της φωτιάς. Ο κύριος Σταύος, ο δήμαρχος Χυμάρας, απίθυνε έκκληση στους κατοίκους των περιοχών που απειλούνται να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους για λόγους ασφαλείας και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών. Μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για σπίτια που έχουν καταστραφεί από τη φωτιά, ενώ οι προσπάθειες για το περιορισμό του μετόπου συνεχίζονται. Εν Ελλάδη, πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν βάζουμε σήμερα να ψήσουμε μπριζόλες, έτσι. Ούτε κάνουμε τροχό, ούτε κάνουμε ηλεκτροκόλληση. Ούτε κόβουμε τα κλαδιά με τη μεσινέζα, με το δικό σύστημα αυτό, το ξέρετε. Τον αποψηλωτή εκεί. Όχι αποχυμωτή, αποψηλωτή είπα, έτσι. Μην πάθουμε κανένα αυτό. Είναι και αυτό το αρχόμενο Αλτσχάιμερ. Είναι ένα θέμα. Η αστυνομία, κυρίες και κύριοι, εξάρτητος σε κλιματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες, προσποιούμενοι οι συγκεκριμένοι αετονίχηδες, υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές. Υπολογίζεται έτσι με πολύ πρόχειρους και έτσι, πολύ φιδωλούς, θα έλεγα, υπολογισμούς. Η αστυνομία υπολογίζουν ότι οι τύποι είχαν καταρθώσει να κλέψουν γύρω στα 100, να αρπάξουν γύρω στα 175 χιλιάρικα. 175.000 ευρώ, συνελήφθησαν δύο μέλη της οργάνωσης, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα. Εντάξει, για τέσσερα άτομα τα 175 χιλιάρικα, πόσο μας γίνει, Θανάση, πάνω από 40 χιλιάρικα περίπου, 40 κάτι, δεν είναι και άσχημα, γιατί αυτοί λίγους μήνες δραστηριοποιούνται, οπότε φαντάζεστε πολύ προσοδοφόρα επιχείρηση απάτη. Ακούς αυτά και λες, ρε παιδί μου, πώς γίνεται, ας πούμε. Πώς γίνεται να σου λέει ο άλλος, βάλε τα κοσμήματά σου σε αλουμινόχαρτο και βγάλε τα έξω. Δηλαδή, πώς γίνεται, ας πούμε. Εγώ καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή, ας πούμε, κάποιοι λένε λογιστές, έχεις επίδομα και τα λοιπά, μπες να το δεις και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και δώσαμε τον κωδικό, ας στείλουμε τα λεφτά. Μπορεί να είσαι ευκολόπιστος, αλλά το άλλο με το αλουμινόχαρτο και τα... Δηλαδή, πραγματικά μου θυμίζει, θυμάσαι μια ταινία που για να προστατευτούν, λέει, από τους εξωγήινους και να μην τους ελέγξουν το μυαλό, βάζανε αλουμινόχαρτο στο κεφάλι, καπέλο. Κάτι ανάλογο είναι και αυτό με το αλουμινόχαρτο. Και τα κοσμήματα στο... Βγάλτε τα έξω. Στο διεθνές πεδίο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν πολύ σύντομα το βουνό της Αξίνας. Τι είναι αυτό τώρα το βουνό της Αξίνας? Είναι κωδική ονομασία για την οχυρωμένη πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Steve Witkoff και Jared Kushner, αναχώρησαν με στόχο τη διαπραγμάτευση συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως οι δύο απεσταλμένοι θα βρίσκονται αύριο στο Κίεβο, αφού επισκεφθούν προηγουμένως τη Μόσχα. Πάνε σήμερα Μόσχα, αύριο Κίεβο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας και για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Του μίλησα, τον γνωρίζω καλά, ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τραμπ.

Τώρα, να ξέρετε ότι έχουμε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό λόγω εργασιών. Από τις 7 θα ξεκινήσουν οι εργασίες αυτές ως τις 10 Σεπτεμβρίου. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Από Δευτέρα λοιπόν, βράδυ, Κεραμικός, Μοναστηράκη, Ελαιώνας θα κλείνουν στις 10 παρά 20. Όσοι χρησιμοποιείτε μετρό, να ξέρετε, να είστε προετοιμασμένοι και να μπορέσετε να μην ταλαιπωρηθείτε, αδέρφια.

να δούμε και τον καιρό. Εν Ελλάδη τα πράγματα είναι καλά σε γενικές γραμμές. Δηλαδή έχουμε ένα άκρος καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Η Κυριακή θα είναι πιο έτσι θα έλεγα ανεβασμένη θερμοκρασιακά. Σήμερα εδώ στην Αττική θα έχουμε μέθριο καιρό, άνεμη, βόρειο, 2 ποφόρ, θερμοκρασία από 23, ωραιότατα, δροσιά τη νύχτα, έως 35 βαθμούς. Καλή θερμοκρασία και για τον μπανάκι σου, έτσι, ωραία, ανθρώπινη. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη, εκεί η μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε πόσο θα ανέβει στο Βελίδιο, εκεί που θα ακούσουμε έτσι, τις υποσχέσεις του Πρωθυπουργού. Μία από τις υποσχέσεις λέει θα πάει ο κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ. Στο τέλος, δηλαδή θα παίρνουμε όλοι τον κατώτατο. Γιατί οι υπόλοιποι μισθοί είναι καθυλωμένοι. Οπότε, άντε να περιμένουμε τον κατώτατο, οπότε θα έρθει, μπας και πάρουμε κανένα φράγκο της προκοπής. Ε. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα της πρώτης ώρας της πρωινής πτήσης της νέας σεζόν που ξεκινά έτσι με πολύ πολύ ενθουσιασμό από όλους μας. Με πολύ αδημονούσα τόσο καιρό να είμαι πίσω, μπροστά από το μικρόφωνο, να σας συναντήσω και πάλι, να σας ακούσω, να τα πούμε ρε παιδί μου. Και στο radio@parapolitika.gr περιμένω τις δικές σας έτσι, τοποθετήσεις, τα δικά σας μηνύματα. Εδώ θα είμαστε παραίτσα για 13η σεζόν. Καλά να είμαστε. Πρώτα ο Θεός, γεροί και δυνατοί. Εύχομαι σε όλους. Διάλειμμα, επανέρχομαστε.

0: 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Οι δύο εκπλήξεις του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ανάσα για αγρότες, κουμπαράς για παιδιά. Η στρατηγική και το όραμά του για την επόμενη τετραετία. Σε ποια βασικά μέτρα κατέληξε κυριολεκτικά στο παραπέντε των εγγενείων. Οι πρωτοβουλίες στήριξης που θα ανακοινώσει και ποιους θα αφορούν. Όλο το παρασκήνιο λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα. Τι ενοχλεί την Άγκυρα. Η ασπίδα του Αχιλέα, η τριμερής Αθήνας Τελαβίβ Λευκωσίας και η πίεση στην Τουρκία. Το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο. Αλέξανδρος Εξάρχου. Μεγάλη κίνδυνη, ακρίβεια και πολιτική αστάθεια. Παρέμβαση στο συνέδριο των Economist Powergame.gr. Αντώνης Ρέμος. Η ζωή μου όλη στη γιορτή της Θεσσαλονίκης. Σήμερα στα παραπολιτικά.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
0: Παραπολιτικά.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα και μας ανταμώνετε πρώτη φορά στη νέα σεζόν. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Χαρούμενο, χαλαρό, αναζωογονητικό, διασκεδαστικό. Να έχει όλα όσα τέλος πάντων επιζητούμε για να μπορούμε να ξεκινήσουμε από Δευτέρα, έτσι να μπαίνουμε σε αυτό που λέμε στίβο μάχης. Κοίταξε, η εβδομάδα που πέρασε είχε μια εσάνς από το παρελθόν διαφορετική. Μια εσάνς όμως η οποία έχει αυτό που λέμε σε άπτες τα ελληνικά rebranding.
1: Το μεγαλύτερο έγκλημα δεν είναι οι μισθοί και οι συντάξεις, γιατί αυτούς θα τους επαναφέρουμε με ένα νόμο και ένα άρθρο.
0: Εντάξει παιδιά, τώρα με ένα νόμο και ένα άρθρο, τώρα τα ξεχνάμε, δεν τα ξεχνάω. Εγώ δεν ξεχνάω τίποτα.
2: Είναι δέσμευση ότι θα επαναφέρουμε τον κατώτατο μισθό στα 751. Για μας αυτό είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας.
0: Πέι, το πάει χίλια, εντάξει. Εν τω μεταξύ το πάει ο Αλέξης χίλια. Και αναμένεται να βγει ο Κυριάκος το βράδυ και να πει «Τα βλέπω!» Χίλια! Ελπίζω να βγει μεθαύριο ο Ανδρουλάκης να πει 1100. Να επανέλθει ο Μητσοτάκης να πει «Μέσα!» Και έτσι να λέμε, ποιος το είχε πει, ο Βαγγέλης, ο Μαμάκος το είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα, πώς θέλει μήνυμα, κάναμε, πότε, χθες που κάναμε εκπομπή. Λέει ο Βαγγέλης, λέει «Μακάρι να έχουμε κάθε 6 μήνες εκλογές», λέει. Δεν έχει άδικο.
2: Είπαμε ότι ο έμφυα είναι ένας φόρος παράλογος, δεν διορθώνεται, καταργείται.
0: Καταργείται ρε παιδιά. Τον έχει καταργήσει και ο Κυριάκος πάντως. Ε? Σε δόσεις. Είναι παιδί μου, η κυβέρνηση του Θεοδόση αυτή, όχι του Κυριάκου. Με δόσεις. Δόσεις και εκπτώσεις. Γενικά.
2: Είναι δέσμευσή μας η επαναφορά της 13ης σύνταξης για συνταξιούχους που παίρνουν κάτω
3: από
2: 700 ευρώ.
0: Ναι, αλλά δεν άκουσα ρε παιδί μου να λέει τίποτα ότι 13η αυτά. Δεν άκουσα. Τα μόνο ο Ανδρουλάκης είπε για 13η σύνταξη και 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, μόνο ο Νικόλας ο Ανδρουλάκης. Θα το πούμε και αυτό, έτσι.
4: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Ωραία.
0: Εν τω μεταξύ, το συζητούσαμε με το Φανάση. Λέγαμε, ας πούμε, για τις συγκεντρώσεις που έκανε ο Ανδρέας, παλιά. Εκατομμύρια μαζευόντουσαν στο Σύνταγμα. Και χθες ο Ανδρουλάκης πανηγύριζε γιατί μαζεύτηκαν καμιά 500 νοματέοι. Εντάξει, και 5.000 να ήταν δηλαδή. Μπορεί να συγκρίνεις τώρα την εποχή του Τιτάνα, του Άτλαντα. Δεν μπορείς. Θα μου πεις, είχε και Μητσοτάκη και αυτός μάζευε κόσμο. Χαμός γινότανε. Βέβαια αυτοί οι οποίοι είχαν οικονομήσει τρελά λεφτά εκείνες τις εποχές ήταν οι ιδιοκτήτες τουριστικών πρακτορείων που είχαν πουλμαν. Πολλά λεφτά. Όλη η Ελλάδα ήταν σε κίνηση. Σε κίνηση πάνω κάτω με τα πουλμαν. Πού μιλάει ο Ανδρέας? Βόλο. Πάμε Βόλο. Πού μιλάει ο Μητσοτάκης? Τρίκαλα, πάμε Τρίκαλα. Έτσι γινότανε, χαμός. Επίσης και αυτοί που είχαν οικονομήσει πολλά, αν θυμάστε, γιατί τότε δεν είχε ίντερνετ, δεν είχε, ήταν αυτοί που είχαν, αυτός δηλαδή ένας ήταν, που είχε τις ταμπέλες, τις μεγάλες, και πουλάγε ας πούμε το διαφημιστικό χώρο. Μια αυτή η ψυχή είχε βγάλει λεφτά. Ξύπνιος όμως πολύ. Ωραίες εποχές κυρίες και κύριοι με Πασόκ. Πασόκ. Πασόκ. Αν πούν λέει τα ρέστα μου τι γίνεται. Τον ήπια. Αχ Παναγία μου.
5: Κοιτάξτε, κατά το κοινό συλλεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
0: Τι είπε η γυναίκα. Δηλαδή μου θυμίζει το άλλο τραγούδι που το έχουν βάλει μπιπ τώρα. Και άλλες τέτοιες, πώς το λέει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματα. Παναγιώτης Πονηρός. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα σε όλους, λέει. Ξεκινάει η ΔΕΘ και μου θυμίζει μια μεγάλη, μεγάλη θεατρική παράσταση του Ιάκωβου Καμπανέλη. Το μεγάλο μας τσίρκο. Μια κωμωδία για όλη την οικογένεια που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Καλημέρα συνταξιδιώτες, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου Αλεξάνδρα μου, 13η χρονιά. Εδώ με την Αλεξάνδρα. Ο Κωστής, ήρθες και άνθησαν τα πουλιά και λάιδεσαν τα κρίνα. Και λαϊδούν ωραία τα κρίνα. Να έχεις καλές εκπομπές όλο αυτό το μήνα. Καλημέρα από Κωνσταντζα και καλή σεζόν με επιτυχίες και προόδους, λέει ο φίλος μου ο Κωστής. Γεια σου ρε Κωστή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Λεωνίδας, καλημέρα. Και μόιν μόιν, όπως λένε εδώ, λέει στο βορρά, καλή αρχή σεζόν. Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου, αυτό λέει. Περίμενε, γιατί δεν τα βλέπω κιόλας. Λέει, καλή σεζόν και το υπόλοιπο, λέει, team. Και στο υπόλοιπο team, ευχαριστούμε. Λεφτά υπήρχαν, αλλά δεν ξέρουμε πού ήταν. Στη Γερμανία, λέει, είδα πλακάτα από ένα κόμμα που έγραφε: θέλετε να ζήσετε 800 χρόνια, τότε θα ψηφίσετε εμάς. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου από την εξωτική Βρέμη. Λεωνίδας, ο αμπελοφιλόσοφος. Γεια σου ρε Λεωνίδα, δύναμη. Καλημέρα στη Βρέμη. Βρέμη. Βρέμη. Πάμε παρακάτω. Έχουν έρθει εδώ, χαμός έχει γίνει παιδιά. Πολύ καλημέρα σας και από κοντά στην ατάκα, λέει, του Χάρη Κλίναν, τα δείτε ποτέ. Μην τρομάξετε, στη συνέχεια με όλα αυτά που έχουμε ακούσει ταιριάζει και η ατάκα του Μιλιόκα. Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και... Μπιπ μπιπ. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, Θωμάς, θήτα, γιώτα μη. Ο Βαγγέλης ο Μαμάκος, γεια σου Βαγγέλη, καλημέρα πιλότε μας. Λέει, ο Έλληνας διαθέτει δύο φωνικά όπλα, το δίπλωμα οδήγησης και το εκλογικό του βιβλιάριο. Ρε, με ταυτότητα ψηφίζουμε. Ο Πέτρος αντιδράμα, άντε λέει φωνάρα, κάπου σε ξέρω εσένα, καλώς ήρθαμε, λέει πιλότη, να είμαστε καλά με υγεία και πολλές πτήσεις. Ευχαριστώ αδερφέ μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στη Μαριάννα, στις 8 το βράδυ, λέει, εγώ θα ακούω και μουσική, τουλάχιστον να παραμυθιαστώ με τα μουσικής. Δεν είναι σκιάδικο. Πάμε παρακάτω, κάτσε να τα ανοίξει κιόλας, γιατί έχει ένα θέμα τώρα το σύστημα εδώ. Η Λορένα λέει, ανοίγω τηλεόραση, βλέπω Μητσοτάκη. Ανοίγω ίντερνετ, βλέπω Μητσοτάκη. Φοβάμαι να ανοίξω και το παράθυρο. Καλημέρα στον Παναγιώτη, τον οδηγό από την Πάτρα. Συνελήφθησαν, λέει, προσωρινά θα έπρεπε να γράψουν, διότι όταν θα γίνει το δικαστήριο θα έρθει το ομορφόσογο όλο και θα κάνουν σαματά ώστε να αθωωθούν. Οπότε σε δύο μέρες θα λάβουν άφεση αμαρτιών. Ο άλλος είχε συλληφθεί, λέει, 12 φορές και ήταν έξω ακόμα. Ξέρουμε για ποιους μιλάμε εδώ στο Ελλαδιστάν. Καλημέρα. Πρόσεξε, θα σε πούνε ρατσιστή. Πρόσεξε. Πρόσεξε σου λέω. Γιατί εδώ έχουμε πάθει, ναι, έχουμε κάτι πάθει, έτσι. Καλημέρα στον Πέτρο από τη Δράμα. Αν που τα αρέστα μου, λέει, τι γίνεται. Αυτό που είπαμε πριν γίνεται. Ο Βαγγέλης. Και αυτή, λέει, με τα σημαίακια. Είχα μια φιλενάδα που έμεναν στην Αμερική και περίμεναν 4 χρόνια να έρθουν τζάμπα. 25 άτομα. Έχει δίκιο. Ρε Βαγγέλη Κοντόπουλε, έχεις απόλυτο δίκιο αδερφέ. Ήτανε τσάμπα τα εισιτήρια τότε, τα αεροπορικά. Δίνανε τσάμπα εισιτήρια για να έρθεις να τους ψηφίσεις και να πας και σε συγκεντρώσεις. Βέβαια. Μπράβο. Εν τω μεταξύ ξαφανίζονταν τα εισιτήρια, τα αγόραζαν τα κόμματα. Να πως γίνανε τα χρέη μετά, καταλαβες. Από πού γίνανε τα χρέη νομίζεις. Καλημέρα, καλή αρχή, λέει ο Αλέξανδρος Κόλλιας. Γεια σου Άλεξ, καλημέρα. Ο Τάσος, καλή σεζόν, Αλάνη από Καναδά. Γεια σου αδερφέ μου.

Ξέρεις τι μου θύμισες τώρα? Την τη Φέη που είχε πει, ξέρω εγώ, καλημέρα, λέει, από Αίγιον. Και λέει η Φέη, σκορδά, λέει, Αίγιον Πέλαγος.

Ώρα να κάνουμε το διάλειμμα μας. Για να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τον Κούκο. Ναι, όχι Κούκο ακριβώς. Θα ακούσουμε την ώρα και θα επανέλθουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και μετά τις 7 και 27.30 έχω προεκλογικό λόγο να βγάλω. Θα ακούσετε τις δικές μου υποσχέσεις, για να ξέρετε δηλαδή ότι ετοιμαστείτε, έρχομαι και θα τρέμει γης.

0: UFO υπάρχουν. Αν ποτέ τα δείτε,
1: να προσέξετε την πόρτα.
2: Μωρέ, θα τα δείτε, θα τα δείτε. Αυτές τις ημέρες έχουν βάσει στη Θεσσαλονίκη. Μετακόμισαν από το Σύνταγμα, εκεί ξέρετε. Και το έχουν κάνει παράρτημα τώρα πάνω του, στο παράρτημα έχουν πάει. Θεσσαλονίκη τέτοιες μέρες. Τέτοιες μέρες είναι ωραίες στη Θεσσαλονίκη, είναι ωραία, είναι ωραία. Γίνεται της υποσχέσεως, γίνεται της υποσχέσεως, ναι. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε. Πρωινή πτήση. Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα από τον Εύρο. Ως το Καστελόριζο και από τη Γάβδο στα διαπόδια νησιά. Καλημέρα στην Ομογένεια, στη Διασπορά που και σήμερα είναι εδώ μαζί μας. Στον Καναδά, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στη Ρουμανία, στην Ιαπωνία. Το Μπουκιτσί υπάρχει. Μπουκιτσί. Καλημέρα στην Αυστραλία, καλημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπου υπάρχουν αυτιά που ακούν ελληνικά, να είστε καλά αδέρφια μου. Θανάσα Παπαδόπουλος, ο Τιτάνας, ο αυθέντης του ήχου. Βασίλης Κρυμπάς, μουσική επιμέλεια. Ο απόλυτος γευσηγνώστης και γνώστης της μουσικής. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιωάννου. Δημοσιογραφική επιμέλεια, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο πιλότος σας, τηλέμαχος Αντωνινέως, θα πάμε παρεΐτσα. Ως τις 9, όπως το κάνουμε τα τελευταία 13 χρόνια. Εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Και όπως πάντα, η ώρα αυτή είναι η καταλληλότερη, πώς λέγαμε, ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, πάντα αυτή η ερώτηση. Ποιος ήταν ο ιστορικά καταλληλότερος, ο συγχωρεμένος ο Κώστας Σιμίτης, ο καταλληλότερος, ναι. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορεί και η μεγαλύτερη εφημερίδα της χώρας, η μεγαλύτερη εβδομαδιαία εφημερίδα της χώρας, τα παραπολιτικά μας. Με πολλά και σημαντικά ανθολόγιο βλέπω για τα παιδιά του Δημοτικού. Α, τα παιδιά του Δημοτικού, ναι, κανονικό ανθολόγιο, δεν έχει μέσα, ξέρετε, ναι, τα διάφορα εκεί, ναι, ναι. Θα τα πούμε και αυτά, θα τα πούμε, περιμένω, σας περιμένω. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Ανάσα για αγρότες, κουμπαράς για παιδιά. Οι δύο εκπλήξεις του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Και ειδικό ένθετο στην εφημερίδα μας σήμερα, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την 90η έκθεση, γράφουν οι υπουργοί Χατζηδάκης, Πιερακάκης, Παπασταύρου, Κεραμέως, Παπαστεργίου, Θεοδωρικάκος, Χινάς, Δήμας, Κεφαλογιάννη, Μιχαηλίδου. Και Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, το βράδυ των εκλογών πρέπει να έχουμε κυβέρνηση. Συνέντευξή του στην εφημερίδα μας. Στα υπόλοιπα θέματα. Τι ενοχλεί την Άγκυρα, γιατί ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα. Η ασπίδα του Αχιλέα, η τριμερής Αθήνα Στέλαβιβ Λευκοσίας και η πίεση στην Τουρκία, το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο, Ναντάβ Σοσανί, πρώην εκπρόσωπος των IDF, η συμμαχία με το Ισραήλ και την Ελλάδα πιο ισχυρή, Αλέξανδρος Εξάρχου, μεγάλη κίνδυνη, ακρίβεια και πολιτική αστάθεια, παρέμβαση στο συνέδριο των Economist και Powergame.gr. Επαγγελματίες, ποιοι θα πάρουν ελαφρύτερα σε εισαγωγικά καθαριστικά, όλα τα πώς και τα γιατί και για ιδιοκτήτες ακινήτων. Διεργασίες, αν το Πασόκ δεν εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση, σε κρίσιμο σταυροδρόμι Ανδρουλάκης Χαριλάου Τρικούπη. Αντώνης Σαμαράς τη σκέφτεται, τι του εισηγούνται, που εγκλωβίζεται. Ηλίας Κασιδιάρης, φιέστα στις 15 Ενάτου και συμμετοχή στις επόμενες κάλπες. Τρεις εν ενεργεία βουλευτές στο παιχνίδι. Αντώνης Δέσμο, Ρέμος, η ζωή μου όλη στη γιορτή της Θεσσαλονίκης. Και Super League 2026-2027, οι μεταγραφές που έφεραν τα πάνω κάτω. Πάμε στην απογευματινή. Παροχές με ορίζοντα τετραετίας και την κοινωνία στο επίκεντρο. Όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση. Νέες μείωσεις φόρων για τους αγρότες, ελαφρύνσεις σε οικογένειες με τρία παιδιά και πάνω, μόνιμο επίδομα κάθε Μάρτιο στους δημοσίους υπαλλήλους, στα 400 ευρώ από 300 ευρώ το βοήθημα που δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Αλέξανδρος Εξάρχου στον Economist, μεγάλη κίνδυνη, η ακρίβεια του χειμώνα και η πολιτική αστάθεια.

πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Actor βλέπει το φυσικό αέριο να φτάνει ως τα 110 ευρώ. Όταν το λέει ο συγκεκριμένος, έχει μεγάλη σημασία. Τεράστια. Σπαρταριστό αφιέρωμα όλες οι εφάνταστες ιδέες των Σιριζανέλ που προκάλεσαν σάλο. Νέα γκάφα του τομεάρχη οικονομικών του Τσίπρα και έπος νυφούδι με την παγκόσμια βάση δεδομένων. Οι εκλογές στη Σαξονία, η υπερσυντηρητική δεξιά AFD διεκδικεί μια ιστορική νίκη. Το πολιτικό διακύβευμα, η μεγάλη δοκιμασία για τον καγκελάριο Μέρτς και τι σηματοδοτεί για την Ευρώπη. Θύελα στη Νέα Δημοκρατία για τα σχολικά βιβλία με αναφορές σε γονείς του ίδιου φίλου. Υποπίεση Ζαχαράκη. Την κάλυψε ο πρωθυπουργός της. Οι Κινέζοι διαλύουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Επιπλέον 50.000 απολύσεις στη Volkswagen. Στον αέρα 100.000 εργαζόμενοι ως το 2030. Κλείνουν εργοστάσια, 50% λιγότερα μοντέλα. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Επόμενο ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την τελική αντεπίθεση. Ο λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε σε Τσίπρα ούτε σε Μητσοτάκη. Πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Ηράκλειο. Το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου. Η 3η του Σεπτέμβρη είναι για μένα μνήμη, αλλά κυρίως ευθύνη. Ευάγγελος Βενιζέλος για την ιστορική επέτειο. Ένα ισχυρό Πασόκ είναι και πάλι αναγκαίο. Κώστας Τσουκαλά στο καρφί ζητά με εντολή διακυβέρνησης από τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Πάμε στην On Time Σαββατοκύριακο. Αγωγή 100 εκατομμύρια στον Mr. Survivor. Τι αναφέρει στην προσφυγή του ο Σταύρος Φλώρος 4 μήνες μετά το ατύχημα. Γιατί κατατέθηκε στο Μαϊάμι και στην Ελλάδα. Διαψεύδει ο Ατζούν με ανακοίνωσή του. Δεν έχουμε λάβει τίποτα. Καταγγελίες για απόπειρα δωροδοκίας και χρήση ναρκωτικών στο παιχνίδι. Λέει ότι μετά, για να ηρεμήσουν οι παίκτες, τους έδιναν, λέει, κάναβι και κοκαίνη. Αυτά λέει. Ξέρω εγώ, ακριβώς έτσι έχουν μεταφερθεί, δεν ξέρω. Μυστήριο με το βρέφος που βρέθηκε σε κατάψυξη. Φίλιππος Ντεγκρές, Νίνα Φλόρ απέκτησαν γιο μέσω παρένθετης μητέρας. Γιάννης Πάριος, ποιο να συγκριθεί μαζί σου. Από τη συναυλία στη Λάρνακα και τα αρνητικά σχόλια στα social media μέχρι το κύμα αγάπης και στήριξης από κορυφαίους καλλιτέχνες. Προφυλακτείτε από την άνοια κουνώντας το μικρό σας δάχτυλο. Ένας απλός τρόπος ενίσχυσης της εγκεφαλικής λειτουργίας. Με το δάχτυλο. Μέτε Μάριτ, μια βασίλισσα με παρελθόν. Πώς από τα ξέφρενα πάρτι της νεότητας βρέθηκε στο θρόνο της Νορβηγίας. Παντρεύτηκε τον κατάλληλο άνθρωπο, πώς αλλιώς. Τα ζώδια της εβδομάδας και η Δανάη Μπάρκα περιμένει το πρώτο της παιδάκι. Τα νέα Σαββατοκύριακο. Ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Ελλάς. Οι παρόντες, οι απόντες, οι εκπλήξεις. Ποιοι μπαίνουν, ποιοι αποκλείονται, ποιοι μετακινούνται. Έντονο παρασκήνιο και ίντριγκα στα κομματικά επιτελεία. Η Άγκυρα επιχειρεί να βάλει εμπόδια στο φράκτη, τουρκικές ενστάσεις και στον Εύρο. Αποστολή τα νέα στο Νεπάλ, άταφη νεκρή, ανοιχτή απειλή για επιδημία. Για τα γλυπτά, γιατί η Μπαγέ δείχνει το δρόμο. Άνταμ Κοέν στα νέα, μια συναυλία για τον Λέοναρντ της Ελλάδας. Και Εμίλιο Μπουτραγένιο, γεύμα με το γήπα στα νέα, με αυτή την τεράστια μορφή του ποδοσφαίρου. Και στην Ευρώπη η ακροδεξιά αντεπόρτα στη Γερμανία και δεν μάθαμε τίποτα από την 11η Σεπτεμβρίου, επέτει πόσο συγκινεί 52 χρόνια μετά η 3η Σεπτεμβρίου. Η Καθημερινή. Τουρκικά ντρόουν σοργώνουν το Αιγαίο σε περιοχές που η Άγκυρα έχει ανακηρύξει ως θαλάσσια πάρκα. Αυτά δεν πέφτουν και με καραμπίνα. Η Καθημερινή αγωνία για το... Να ρωτήσουμε τον Πλησιώτη. Η αγωνία για το παρκάρισμα. Μένουν σε μικρότερο σπίτι και με συγκάτοικο. Αύξηση 164% στα ενίκια φοιτητική στέγη σε μια δεκαετία. Να το ξαναπώ. Αύξηση 164% στα ενίκια φοιτητική στέγη σε μια δεκαετία. Δωρεά παιδεία κατά τα άλλα, έτσι. Αδήλωτη θάνατη για να μην κοπεί η σύνταξη. Υπόθεση απάτη στη Νέα Μάκρη και άλλες παρόμοιες. Ατομικός κουμπαράς για παιδιά τι θα ξεκύλει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Το ελληνικό UAV παρουσιάζεται στη ΔΕΘ ο Αρχίτας. Φοβερό. Το έχεις δει? Πάρα πολύ ωραίο. Γερμανία, εκλογές σταθμός για την άνοδο της ακροδεξιάς στο κρατήδιο της Αξονίας Ανχάλτ. Ανχάλτ. Και το φαινόμενο των αδέσποτων αγελάδων. Επικίνδυνες διαστάσεις έχει λάβει το φαινόμενο των αδέσποτων αγελάδων που κυκλοφορούν αλλεξέλεκτα στη Μέσα Μάνη, σε δρόμους και χωράφια, προκαλώντας ζημίες σε καλλιέργειες αλλά και ατυχήματα. Τι έγινε, παιδιά? Είχαμε τα αγριογούρουνα, μας την πέσαν και αγελάδες. Απίστευτο. Μετά γι' αυτό βγαίνουν οι άλλοι και λένε οι αγελάδες ότι προκαλούν πρόβλημα στο κλίμα. Κλιματική κρίση. Όταν παίρνονται.
Ναι, βγάζουν μεθάνιο, λέει πολύ. Τι να πω, αυτό είναι το πρόβλημα. Συνεχίζουμε. Η εφημερίδα των συντακτών. 7 death, 7 αποτυχίες. Crash test των κυβερνητικών υποσχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Παρά τους πόρους των 105 δις ευρώ, οι στατιστικές καταγράφουν αποτυχία στην ανάπτυξη και πανελευθερία στην παραγωγικότητα, στο ισοζύγιο πληρωμών και στο δημογραφικό. Βουνό το ιδιωτικό χρέος, η ακρίβεια καταπίνει το εισόδημα, σταθερά υψηλό το ποσοστό φτώχειας, αυξάνεται το ποσοστό υλικής στέρησης. Η πρόταση Τσίπρα για τη στέγη υποστίζει η Ελλάς το πρόγραμμα για 50.000 σπίτια. Βασική πηγή χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιώτες σε σχήμα ύψους 5,83 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνδυασμός νεόδημη των ανακοινισμένων και κλειστών ακινήτων. Θα βγει στην αγορά. Η κριτική της κυβέρνησης και η απάντηση του κόμματος. Τρίπια παιδική προστασία. 6 χρόνια η πολιτεία έκλεινε μάτια. Από 7 κρατικές υπηρεσίες πέρασε η υπόθεση της Κυψέλης. Μεγάλο φιάσκο αυτό πραγματικά. Και Κωστής Χατζηδάκης, η πολιτική του στον ΦΠΑ μας κόστησε 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Η ώρα της ΔΕΘ. Μήνα-μήνα η εφαρμογή των μέτρων από τον Νοέμβριο. Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μερολόγιο δράσεων με σαφές χρονοδιάγραμμα και ορίζοντα το 2030, απόλυτος κοστολογημένο το πρόγραμμα της κυβέρνησης για πολίτες, επιχειρήσεις, οικονομία. Ούτε 48 ώρες δεν κράτησε το θαύμα Τσίπρα, εξαφάνισαν αυξήσεις και προσλήψεις, μπέρδεψαν τη διαίρεση με τον προϋπέτον πολλαπλασιασμό. 2 χρόνια νωρίτερα η Ελλάδα εξοφλεί το 29 το πρώτο μνημόνιο. Συνέντευξη Λένα Μαντά, κάθε ηρωίδα μου είναι ξεχωριστή, δημοφιλή συγγραφέα, επιστρέφει με το κοινωνικό μύθι στόρημα Ελένη Δαρζέντα. Και λιμενικό σώμα, στην πρώτη γραμμή έρευνα και διάσωση, πώς άλλαξε η εικόνα σε σχέση με το 24 αναβαθμίζεται ο θάλαμος επιχειρήσεων. Επίσης, η μεγάλη είδηση από τα αθλητικά μας με τον ιστορικό Μανόλο, το πρώτο διαμάντι του με 6-12, εκτός ο Ντουμπλάντης. Τεντόγλου δεύτερος με άλμα 8-40, ο Καραλής πήρε το πρώτο στο Diamond League, έτσι. Αυτό το παιδί θα κάνει μεγάλα πράγματα. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Κόντρα. Επιστρέφει ο εφιάλτης της ενεργειακής κρίσης. Πρόβλεψη σοκ και εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου στα 110 ευρώ ανά μεγαβατόρα από τον πρόεδρο του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρο Εξάρχου. Ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις και ακρίβεια, οι συνέπειες για την οικονομία. Εφιάλτηση έβρεση κατοικίας, κραυγή αγωνίας από φοιτητές και γονείς. Ανησυχία, απειλή για παγκόσμια οικονομία. Η τεχνητή νοημοσύνη προειδοποιεί το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ρίζος πάστης. Σήμερα μιλάει ο λαός. Οι ανάγκες μας δεν κοστολογούνται. Όλοι στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Καμία θυσία για τα κοστολογημένα σε εισαγωγικά προγράμματα, τα κέρδη και τους πολέμους τους. Αφιέρωμα 2 χρόνια από το λουκέτο στη Λάρκο. Οι απολυμμένοι δεν το βάζουν κάτω. Συνεχίζουν τον αγώνα για να ζουν και να δουλεύουν στον τόπο τους. Δημοκρατία. Τρέχουν και δεν φτάνουν. Κλονίζουν το Μαξίμου οι αποκαλύψεις της δημοκρατίας. Πανικός για τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια και τις μαϊμού υπογραφές. Συνεχίζεται το άδειασμα της Ζαχαράκη για να προστατευτεί το Μαξίμου, ένοχη η οποία το Γεωργιάδη ενώ το παρασκήνιο πήρε φωτιά μετά τη βόμβα Ταυρή. Λατινοπούλου, άμεση απόρσιση των γοκ βιβλίων από τα σχολεία. Και ο Σαλμάς επιβεβαιώνει τη συμφωνία με Σαμαρά. Πάμε στην εστία, παροχές με στόχο τη συσπήρωση, αυξήσεις 80% σε ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων. Τι θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, άνοιγμα στους δυσαρεστημένους με 2,8 δις, αγρότες, τρίτεκνοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ταξί, δημόσιοι υπάλληλοι, μικρομεσαίοι και συνταξιούχοι αποδέκτες. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Μαριονέτα της Ελίτο Τσίπρας, παραδώστε τα τιμαλφή σας και τις κόρες σας τον Αλέξη και την Ούρσουλα. Σοκ, η εκδίκηση της Μαντόνα στην Πάτμο. Εγώ το Θεό τη συνάντησα στην Ορθοδοξία, όχι στο Βατικανό. Μας ετοιμάζουν νέο 1922. Η πόρτα του φρενοκομείου θα ανοίξει στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι στο Ιράν ή στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάς λίγο πριν δεχτεί εισβολή, σε κείμενο τα νησιά μας. 60 πλάση εφημερίδα των συνταξιούχων, καταργήστε το νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου. Ανοιχτή επιστολή του Αλέξη Μητρόπουλου στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα 20 αιτήματα των συνταξιούχων που απαιτούν άμεση πολιτική λύση και τεχνοκρατικούς υπολογισμούς. Το παραμύθι της πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών και νέα κοροϊδία για τις συντάξεις κυρίας. Ποιοι και γιατί δεν ήταν αύξηση. Οι ρυθμίσεις δεν περιλαμβάνει τις επικουρικές συντάξεις. Μικρό το αληθινό, μεγάλο το επικοινωνιακό, καλάθι. Και πάμε στο κεφάλαιο.
Οι αλλαγές από το 2027 για τους επαγγελματίες. Νέα φορολογική κλίμακα με ελάφρυνση για τα εισοδήματα πάνω από 10.000 ευρώ. Αναδρομικά η μείωση. Τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός? Οι μετοχές, ιστορικός ο Σεπτέμβριος για το χρηματιστήριο αξιών. Το ρώσιμο της αναβάθμισης σε ανεπτυγμένη αγορά. Το ισχυρό story των τραπεζών. Και real estate, όλα τα μέτρα για τη στεγαστική κρίση. Ανάπτυξη πακτολώς επενδύσεων και μετά το ταμείο θα χρηματοδοτηθούν υποδομές και ιδιωτικές επενδύσεις. Ακροδεξιά στη Γερμανία τα φαντάσματα ξύπνησαν. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Μεγάλη δημοσκόπηση της interview για τον τύπο της Θεσσαλονίκης και το τύπος.gr. Τι ζητούν οι Θεσσαλονικοί από το Μητσοτάκη? Μεγάλη έρευνα αποτυπώνει τον πολιτικό χάρτη και τις απαιτήσεις της πόλης από τον Πρωθυπουργό. Καθαρή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας σε πρώτη και β' Θεσσαλονίκης, στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Τσίπρα, στην πρώτη και η ελληνική λύση στη δεύτερη. Στην Α' Θεσσαλονίκης. Στην πρώτη και η ελληνική λύση στη δεύτερη. Έτσι όπως το λέει ρε παιδί μου, πρωτιά Νέας Δημοκρατίας σε Α' και β' Θεσσαλονίκης, στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Τσίπρα, στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης και η ελληνική λύση στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Πώς κρίνουν Θεσσαλονίκη στα μεγάλα έργα και το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την πόλη? Εκτίμηση ψήφου 38 Νέα Δημοκρατία, 15 Ελλάς του Τσίπρα στην πρώτη Θεσσαλονίκη, σε ελληνική λύση 10,9, Β' Θεσσαλονίκης 32%, 5% Νέα Δημοκρατία, ελληνική λύση 14% και Ελλάς 10,8%. Πάμε στη Μακεδονία της Κυριακής. Μέτρα στήριξης για όλους από το Μητσοτάκη, κοντά στα 2 δις συνολικά ο Μποναμάς. Καθένας θα πάρει κάτι από τα καλάθια της ΔΕΘ. Παύλος Γερουλάνος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Πρόγραμμα, στελέχη, θεσμικότητα. Το τρίγωνο που θα κάνει τη διαφορά στη συνείδηση του πολίτη. Αυτοδιοίκηση, παράθυρο στην οικονομική ασφυξία ανοίγει η κυβέρνηση. Το πακέτο της νέας χρηματοδότησης που εξετάζει το ΥΠΟΥΙΚ. Βόρεια Ελλάδα, πηξίδα στην ομίχλια να ζητά ο επιχειρηματικός κόσμος. Αγρότες, ένα βήμα πριν εγκαταλείψουν τα χωράφια τους. Και να ολοκληρώσουμε την ανάγνωση των σημερινών εφημερίδων με την εβδομαδιαία εφημερίδα αγορών και οικονομίας της Υπαίθρου, την Αγκρέντα. Ετήσιο μπόνους 5.000 ευρώ για νέους αγρότες. Στις κατευθυντήριες γραμμές κομισιών για τη νέα ΚΑΠ και η αντικατάσταση του στρεμματικού ετήσιου πριν νεαρών αγροτών με μια ενιαία ενίσχυση αναεκμετάλλευση και γενικό τσεκ 13 εκατομμυρίων, και γενικό τσεκ 13 ευρώ το στρέμα με προσαυξήσεις. De minimis 20 ευρώ μυδική, 60 ευρώ λούπινο, 100 ευρώ σε αρωματικά και λόγω της ξηρασίας το καλαμπόκι στα 23 λεπτά. Η ελληνική μεσίνια πίσω από τις ετικέτες, για φάκελο σε σχέδια και οι παλιοί δικαιούχοι με τις επενδύσεις τους, στην 90η ΔΕΘ με φθηνά δάνεια για αγρότες και νέα ΚΑΠ ο Μητσοτάκης. Αυτά φίλες και φίλοι είναι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών σαββατιάτικων εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σύγκρατη των μισιών.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Στον αιώνα του Mini Plaza, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο διάστημα.

0: Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης, στον αιώνα του Mini Plus. Τέλειος Γιονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάου. artinfo.gr.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Διαβάστε στην απογευματινή το καλάθι με τα δώρα σε αγρότες, τρίτεκνους και δημόσιους υπαλλήλους. Όλα όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από την 90η ΔΕΘ. Συνεχίζονται οι γκάφες και οι παλινοδίες με το πρόγραμμα του Τσίπρα. Αφιέρωμα σε όλες τις εφάνταστες ιδέες των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που προκάλεσαν σάλο. Οι Κινέζοι σαρώνουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Εγκρίθηκαν επιπλέον περικοπές 50.000 θέσεων εργασίας στη Volkswagen. Στον αέρα 100.000 εργαζόμενοι έως το 2030. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Βάλτε το σκασμό να κοιμηθούμε. Πουρ, λιθάξτε το. Άλλη φορά δεν ξανακοιμάμαι έξω. Θα του πω να με βάζει μέσα στην κουζίνα να κοιμάμαι. Δεν είμαστε καλά. Ό,τι θέλει καθένας βλέπει.
1: Μπουρμπουρ, αμάντια, σταματήστε, σταμάτα! Καλημέρα αδέρφια μου! Καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα στην πρωινή πτήση. Πολύ χαίρομαι που ξανανταμώνουμε και βλέπω όλους τους παλαιούς και νέους ακροατές να πυκνώνουν τις τάξεις μας, έτσι δεν έλεγαν οι πολιτικοί, πυκνώνουν τις τάξεις μας. Το όλοι πολύ το χαίρομαι αυτό. 2-11-10-80-8-80 για τα δικά σας μηνύματα τηλεφωνικά με τον κλασικό τρόπο. Η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Βλέπω πολύ ωρεξάτη τη Μαρία. Πάρτε πολλά τηλέφωνα. Τη βλέπω έτοιμη για όλα. Γελάς, ε, Μαρία. Πρέπει να σας πω, αδέρφια, ότι έχουν έρθει και άλλα μηνύματα. Ναι, θα τα διαβάσω τώρα και μετά θα έχω τον προεκλογικό μου λόγο, τις εξαγγελίες μου. Γιατί και εγώ θα κλέψω τη δόξα του Πρωθυπουργού σήμερα και θα σας πω το δικό μου πρόγραμμα για τις επόμενες εκλογές. Και είμαι σίγουρος ότι θα ασκήσουν. Ψάχνω βέβαια ακόμα να βρω το τίτλο του κόμματος. Πού να πώς θα το βγάλουμε το κόμμα. Θα σας πω όμως τις προεκλογικές εξαγγελίες και μετά να μου προτείνετε όνομα. Γιατί το λέω αυτό? Για να δείτε και τη φιλοσοφία του κόμματος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ένας Αντώνης Σαμαράς, ας πούμε. Όχι, δεν θα πω κατεβούμε τον Αντώνη. Όχι, ένας Αντώνης Σαμαράς, ας πούμε, με το εκείνο αυτή την ώρα το καλύτερο σεξ, ας πούμε, είναι, νομίζω, δίνει μία τάση για το πώς θα κινηθεί το κόμμα αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στο Στέλιο το Λαγκάδι. Έλα ρε Στελάρα, πού είσαι? Καλημέρα, λέει, και μάγε της μουσικής τέχνης. Βλέπω Δεθ, λέει, πάλι μπουκάλα θα μείνουμε. Τα πρατήρια, λέει, που παρανομούν, τα ελέγχει κανείς? Εντάξει, κοίταξε, από το παρελθόν καλύτερα είναι. Κάποιους έχουν πιάσει πάλι. Και εγώ χαίρομαι γιατί βάζουν λουκέτο πραγματικό αυτή τη φορά και δεν λειτουργούν άμεσα. Περνάνε κανένα χρόνος, δύο. Θα τα καταφέρουμε, λέει, αδέρφια. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να καταφέρουμε. Έτσι είναι, Στέλιο, θα τα καταφέρουμε. Καλημέρα στην Τέτα Μανουρά Φασουλά. Καλημέρα, καλή αρχή για 14 χρόνια. Χαιρετίσματα σε όλη την παρέα, λέει η κυρία Τέτα. Να είστε καλά. Α, βούλα μου, χαλάς τώρα τον Αντώνη μου, πετροβολείς τον Αντώνη, τι Ατατούρκ, Αντώνης Ρέμος, Θεός, ένας. Μετά θα παίξω, θα ακούσουμε κάτι. Ναι, μετά. Ναι, το συζητώ. Λοιπόν, η ώρα είναι 7:30 πρώτα λεπτά και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μας γράψει ιστορία. Ξεκινάμε τις παροχές, κυρίες και κύριοι. Το πρόγραμμά μας θα μειώσουμε τον ΦΠΑ στα προφυλακτικά από το 24 στο 0%. Γιατί η ασφάλεια του πολίτη δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Για τους πολύτεκνους, δωρεάν λιπαντικό με κάθε καθαριστικό της εφορίας. Έτσι απλά. Δώστε βαζελίνη στο λαό. Θεσμοθετούμε το επίδομα μοναχικής απόλαυσης. Αν το κράτος δεν μπορεί να σου βρει σύντροφο, οφείλει τουλάχιστον να σου επιδοτήσει τις premium συνδρομές σε γνωστές ιστοσελίδες ενηλίκων. Κάθε μήνα 50 ευρώ για sex pass. Τέρμα η γραφειοκρατία στο φλερτ. Με τη νέα μας πλατφόρμα gov.gr / καμάρι θα μπορείς να μου στέλνεις ψηφιακά υπογεγραμμένο αίτημα για dirty talk χωρίς το φόβο παρεξηγήσεων. Έγκριση σε 3 δευτερόλεπτα. Πάμε στην οικονομία. Συνδέουμε τον κατώτατο μισθό με τη σεξουαλική ικανοποίηση. Αν ο σύντροφός σας δηλώσει στην ειδική πλατφόρμα ότι δεν έμεινε ευχαριστημένος, το κράτος θα σας επιστρέφει το 50% των ενσύμων του μήνα ως αποζημίωση για την ψυχική οδύνη. Καταργούμε το sex tax. Τέρμα οι δικαιολογίες του τύπου. Έχω πονοκέφαλο γιατί σκέφτομαι τον έμφυα. Καθαρά πράγματα. Τελειώσαν οι δικαιολογίες. Με την κυβέρνησή μας, κάθε οργασμός θα οδηγεί σε φοροαπαλλαγή 100 ευρώ στην επόμενη δήλωση. Σύνθημα όνομά μας. Μα ζητάτε τόσα χρόνια να σας αλλάξουμε τα φώτα. Λοιπόν, εμείς υποσχόμαστε να τα σβήσουμε τελείως και να σας αφήσουμε να το απολαύσετε. Γιατί μπορούμε. Θεσπίζουμε το green wave στα φανάρια, το πράσινο κύμα για τα ερωτικά επίγοντα. Αν το GPS σου δείχνει ότι προλαβαίνεις το ραντεβού σου για μόνο 15 λεπτά επειδή έφυγαν οι συγκάτοικοί της, όλα τα φανάρια στο δρόμο θα γίνονται αυτόματα πράσινα. Δίνουμε προτεραιότητα στον έρωτα. Επίσης, η πολιτική προστασία θα έχει νέο ρόλο. Θα βρει πραγματικά αυτό που χρειάζεται. Δωρεάν delivery προφυλακτικών με drone. Ξέμεινε στις 3 το βράδυ με ένα SMS στο 13033 κάθετος 69 συν ΦΠΑ. Ειδικό κρατικό drone θα προσγειώνεται στο μπαλκόνι σου μέσα σε 4 λεπτά. Γιατί καμία εθνική προσπάθεια, κυρίες και κύριοι, με το δικό μας κόμμα δεν θα πρέπει να μείνει στη μέση. Απαγορεύουμε το ghosting με αυστηρά διοικητικά πρόστιμα. Εξαφανίστηκες μετά το τρίτο ραντεβού χωρίς εξήγηση. Έκανες κάτι τέτοιο. Το σύστημα θα σε εντοπίζει μέσω τάξης και θα σου έρχεται 200 ευρώ πρόστιμο στον επόμενο λογαριασμό ρεύματος. Χάτι. Φάτιν. Καθιερώνουμε την ερωτική άδεια με τα αποδοχών, παρακαλώ. Κάθε εργαζόμενος θα δικαιούται τουλάχιστον 2 ώρες την εβδομάδα άδεια από το γραφείο, με προοπτική να γίνει και 4 και 6 για επίγουσα εκτόνωση. Η παραγωγικότητα θα χτυπήσει κόκκινο. Μας λένε οι παραγωγικούς κερατό. Αντικαθιστούμε τα λατινικά στο σχολείο με το μάθημα σύγχρονο φλερτ και καμάκι. Οι έφηβοι θα εξετάζονται πανελλαδικά στο πώς να σπάσουν τον πάγο σε ένα μπαρ, πώς να γράψουν ένα σωστό bio στο Tinder, και έτσι θα δοθεί ένα τέρμα στον αναλφαβητισμό του φλερτ. Επιδοτούμε τα ξενοδοχεία ημιδιαμονής για τους φοιτητές ειδικά, με το φοιτητικό πάσο Student Sex Card. Η τρίωρη παραμονή σε δωμάτιο θα κοστίζει όσο ένας καφές φρέντο εσπρέσο. Για να σταματήσουν οι νέοι μας να παλαιπωρούνται στα πίσω καθαρίσματα των αυτοκινήτων. Και όπως έλεγε και ο φιλόσοφος Τουρνάς, και δεν το ξανακάνω σαν τον Μπιάνκι. Αυτοί σας έταξαν ανάπτυξη και σας άφησαν στο διαβάστηκε. Εμείς, κυρίες και κύριοι, εγγυόμαστε άμεση ανταπόκριση και 100% ικανοποίηση χωρίς κρυφές χρεώσεις. Ψηφίστε μας!

κάνει το παράθυρο και το χειρόφρενο να μου τρυπάει την πλάτη. Αν το αμάξι ήταν μεγάλο και τετράθυρο, θα είχε καθίσματα που γίνονται κρεβάτι. Μα είναι μικρό, είναι στενό και με ζορίζουμε. Και δεν βολεύομαι παρότι την προσπάθεια. Τα κοκαλά μου κάνουν κράκι, ας ελπίσουμε πως δεν θα βγούμε από εδώ με τη σκοπάτη. Από το σταθμό 9,84 αφιερώνουμε τραγούδια του 60. Και εγώ που είμαι 1 και 84, τριπλώνω δίπλα σου να γίνω

πήρα νούμερο στα μάτια των ευθύνων. Αυτοί τη βρίσκουν όσα βλέπουν, αλλά χαίρονται όταν παθαίνεις μετατόπιση στον δίλο. Νιώθω τα πόδια μου πιασμένα και τη σκύλα. Τη πρόκληση, έτσι θα τριμπήσει λαμαρίνα.

0: Γεια σα!
1: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
2: Λοιπόν, περιμένω κυρίες και κύριοι, περιμένω τις δικές σας τοποθετήσεις για το πώς τέλος πάντων θα ονομάσουμε το νέο μας κόμμα. Γιατί αν δεν βρούμε το κατάλληλο όνομα δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, έχω την πρώτη τοποθέτηση από τον κύριο Θανάση. Θα το ονομάσεις, λέει, Κέρας. Κίνημα ερωτικής ανασυγκρότησης και συνουσίας. Ω, προχώ. Γιατί λέει κίνημα ερωτικής κέρας, κίνημα ερωτικής ανασυγκρότησης και συνουσίας και με σύνθημα γιατί η χώρα χρειάζεται ένα δυνατό κέρασμα. Ωραία. Οργανά, οργασμική holding νέα αλλαγή. Παραπέμπει στα όργανα λέει της τάξης αλλά με χάρη λέει η Ιωάννα. Α, λοιπόν. Ο Σάκης, τώρα ήρθε αυτό. Πασόγκ. Πανελλήνιο απελευθερωμένο σε εξουσιαστικό οργανικό γκρουπ για τους νοσταλγούς λέει των μεγάλων παροχών. Λοιπόν, έχω δει και εγώ ένα. Αντί για πτήση θα το ονομάσουμε στήση. Συμμαχία τολμηρών για την υπερηφάνεια και την ικανοποίηση, σημερινή ικανοποίηση. Με σύνθημα το κόμμα μας στέκεται πάντα στο ύψος των περιστάσεων, κυρίες και κύριοι. Α, ωραία. Ο Γιώργος, ερωτικό κίνημα πολιτών. Ερώκι. Σιγά μην το ονομάσουμε και τσερόκι, ρε φίλε. Λοιπόν, βρήκα κι άλλο τώρα. Στις προεκλογικές δεσμεύσεις μας, κυρίες και κύριοι, θα καθιερώσουμε το Σαββατοκύριακο της Ακολασίας. Θα το ονομάσουμε Naughty Weekend. Μία φορά το χρόνο όλα τα ξενοδοχεία της χώρας θα είναι δωρεάν, με μοναδική προϋπόθεση να κλείσουν το κινητό και να ασχοληθούν αποκλειστικά με τον την σύντροφο. Επίσης, έχω ήδη συγγράψει και τον ύμνο του κόμματος, να ξέρεις. Αν το ονομάσουμε Κέρας, θα πάει κάπως έτσι. Ψήφισε Κέρας για να δεις τη διαφορά. Τέρμα η γκρίνια, τέρμα η μοναξιά. Με το σεξ πας στο χέρι και τον ντρόουν στην οροφή, η Ελλάδα ξαναρχίζει μια ερωτική ζωή. Σβήσε τα φώτα, ρίξε την ψήφο σου εδώ και άσε το κράτος να πληρώσει το ξενοδοχείο. Το πράγμα γίνει καλό ζεμπέκικο όμως, ε. Έχω την εντύπωση. Και συνεχίζω. Τέρμα το γκόστινγκ, τέρμα τα φανάρια. Θα γίνουν όλοι οι πολίτες ερωτικά λιοντάρια. Δωρεάν ηχομόνωση σε κάθε γειτονιά, να μπούει να ακούει η κυρακατίνα τα φιλιά. Δώσε την ψήφο σου εκεί που αξίζει, γιατί το κέρας ποτέ δεν σ' αφήνει στο διαβάστηκε. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Λοιπόν, flyers του κόμματος. Μαύρο φόντο με νέον ροζ γράμματα που φωσφορίζουν στο σκοτάδι. Κεντρικό κείμενο. Ήπιες, χόρεψες, σου αρέσει, μην το αφήνεις για αύριο. Το κέρας είναι εδώ για να εγγυηθεί ότι το βράδυ σου δεν θα λήξει άδοξα. Φωτογραφία. Ένα κουτί προφυλακτικά με το λογότυπο του κόμματος, το οποίο θα είναι πράσινος ήλιος με καρδιές. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει. Και περιμένω και άλλα βέβαια. Περιμένω και άλλες τοποθετήσεις από όλους εσάς. Γιατί ναι ρε παιδί μου, κάτι χρειάζεται λοιπόν. Κάντε κύκλο λέει. Τι τρενάκι το θες Θανάση. Ο Θανάσης Γιούργια λέει στον ταμπλά με τα κουλούρια. Θα κάνουμε κύκλο Θανάση. Τρενάκι. Λοιπόν, η Βούλα λέει Ευρωπαίος. Ευρωπαϊκή διάσταση. Μάλλον ευρωπαϊκή διάσταση έδωσες. Μούλα. Γεια σου ρε Μούλα. Αυτά είναι. Πάμε διάλειμμα να χωνέψουμε όσα είπα. Γιατί ούτε εγώ δεν τα έχω χωνέψει. Και πανερχόμαστε.

0: 90,1. Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Οι δύο εκπλήξεις του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ανάσα για αγρότες, κουμπαράς για παιδιά. Η στρατηγική και το όραμά του για την επόμενη τετραετία. Σε ποια βασικά μέτρα κατέληξε κυριολεκτικά στο παραπέντε των εγγενείων. Οι πρωτοβουλίες στήριξης που θα ανακοινώσει και ποιους θα αφορούν. Όλο το παρασκήνιο λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα. Τι ενοχλεί την Άγκυρα. Η ασπίδα του Αχιλέα, η τριμερής Αθήνας Τελαβίβ Λευκοσίας και η πίεση στην Τουρκία. Το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο. Αλέξανδρος Εξάρχου. Μεγάλη κίνδυνη, ακρίβεια και πολιτική αστάθεια. Παρέμβαση στο συνέδριο των Economist Powergame.gr. Αντώνης Ρέμος. Η ζωή μου όλη στη γιορτή της Θεσσαλονίκης. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacom.artinfo.gr.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
0: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Ο λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε σε Τσίπρα ούτε σε Μητσοτάκη. Επόμενο ραντεβού στη ΔΕΘ για την τελική αντεπίθεση. Το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου για την ιστορική επέτειο. Πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Πασόκ στο Ηράκλειο. Συνέντευξη Κώστα Τσουκαλά. Ζητάμε εντολή διακυβέρνησης από τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, όσοι συντονιστήκατε τώρα. Ελπίζω να σας βρίσκω χαμογελαστούς, εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, για να περάσουμε έτσι μια πολύ πολύ όμορφη νέα σεζόν. 13 γράφει το κοντέρ και πάμε, έτσι. 13η σεζόν και προχωράμε. Και όπως σας είπα, είναι η παλαιότερη εκπομπή εδώ στα Παραπολιτικά, η πρωινή πτήση πλέον. Και είμαι πολύ περηφάνος γι' αυτό, γιατί χωρίς εσάς δεν θα υπήρχε πρωινή πτήση. Έτσι είναι δεδομένο αυτό. Και φυσικά και χωρίς τους συντελεστές της εκπομπής, και δεν μιλώ μόνο για το πλήρωμα το μόνιμο, αλλά και για τους πολύ πολύ δυνατούς συντελεστές που κάθε φορά ενδυναμώνουν την εκπομπή αυτή μέσα από την τεράστια γνώση τους. Και ένας από τους ακρογωνίους λίθους είναι ποιος? Ο Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι, που είναι μαζί μας και σήμερα. Γεια σου, Στέλιο μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Που για ακόμη μια χρονιά έτσι θα είσαι από τους πυλώνες εδώ της ενημέρωσης και της βοήθειας που θα δίνουμε στον κόσμο για να ξεφεύγει από τις κακοτοπιές και από τα δύσκολα που μπορεί να μας βάλει η ΑΔΕ, αν και πρέπει να πω ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα της οικονομικής δημόσιας διοίκησης, με αποτέλεσμα να μπαίνουν χρήματα στα κρατικά ταμεία και να γίνονται εφικτές οι παροχές.
1: Βεβαίως.
0: Που από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι και λίγες. Βέβαια, το είπα πριν, και εμένα με στεναχωρεί το γεγονός ότι κάθε έτσι, η πιο πλούσια σε παροχές εξαγγελίες της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης γίνεται πάντα την προεκλογική χρονιά. Εμένα αυτό με στεναχωρεί. Έτσι, να σου το πω, δηλαδή δεν είναι ευρωπαϊκό στυλ. Τέλος πάντων, είμαστε Έλληνες και έχουμε και τα δικά μας και να τα δούμε αυτά. Αλλά τέλος πάντων, καλό είναι. Δεν θα γκρινιάξουμε τώρα και για το γεγονός ότι έρχονται κάποια καλά νέα. Απλά πάντα ελπίζουμε να είναι περισσότερα αυτά τα καλά νέα που θα έρθουν. Θα έρθουν πάντως.
1: Ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο. Με τι περιθώρια έχει για να ασκήσει την πολιτική του η κάθε κυβέρνηση. Την πολιτική της.
0: Και φυσικά και τις προτεραιότητες που δίνει. Έτσι, γιατί άλλος μπορεί να δίνει στο δημόσιο τομέα, άλλος μπορεί να δίνει στον ιδιωτικό τομέα, στις άλλες επιχειρήσεις, άλλος στις επικοινωνικές παροχές, τα επιδόματα. Η πολιτική
1: πει,
0: αυτή είναι.
1: Έχουμε πει αρκετές φορές, πολλές φορές μάλλον στην εκπομπή σου, ότι υπάρχει ένα μείγμα αυτής της οικονομικής πολιτικής που αντανακλά την κοινωνική πολιτική του κράτους, του δημόσιου τομέα.
0: Έτσι.
1: Γιατί εφόσον έχει τη δυνατότητα με τα υπερεργαλεία της ψηφιακής τεχνολογίας να βρίσκεται φορολογητή άλλη που διαφεύγει, έτσι, είτε φοροδιαφυγή είτε φοροαποφυγή, βλέπεις ότι ο ΦΠΑ πλέον έπεσε κάτω από το όριο το κοινοτικό. Είναι κάτω από το 9% η διαφυγή του ΦΠΑ, μεγάλη επιτυχία αυτό. Το γεγονός ότι όλα αυτά με το My Data που έχουμε πει, με τα ψηφιακά δελτία αποστολής, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, όλα αυτά, την ψηφιακή κάρτα εργασίας, βλέπεις ότι μόνο από αυτά μάζεψε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ μέσα τώρα στο διάστημα αυτό, και του δίνει τη δυνατότητα να φτιάξει αυτό το πλέγμα που από τη μια προσπαθεί να βρει αυτή την ύλη, να βρει αυτούς που ενσυνείδητα βλάπτουν το κοινωνικό σύνολο.
0: Ευνώντας την τσέπη τους.
1: Ναι, αν κάτσεις να σκεφτείς ότι γιατί εγώ να τα δώσω στον ευρύτερο τομέα, γιατί δηλαδή να μην πάρει κάποιος που έχει ανάγκη πραγματική, ένας χαμηλόμισθος, ένας χαμηλοσυνταξίουχος, ένας συνταξίουχος που περίμενε ότι θα πάρει μια δυνατή σύνταξη γιατί κολούσε, το λέω απλοϊκά, ένσημα της μεγάλης κλίμακας, της τελευταίας κλίμακας, και έφτασε κάποια στιγμή να του κουρέψουνε το 2015, αν θυμάμαι καλά, με τον νόμο Κατρούγκαλο, να του κουρέψουν τη σύνταξη, ενώ ο άνθρωπος περίμενε να πάρει τόσα χρήματα, έπαιρνε τα μισά.
0: Έτσι.
1: Και είχε φτιάξει τη ζωή του. Δηλαδή έβλεπες δημοσίους υπαλλήλους, τα παιδιά που... Δηλαδή έβλεπα εγώ στο Υπουργείο Οικονομικών, όταν ήμουν στο Τελωνείο, ας πούμε, ότι υπήρχαν δύο συνάδελφοι που παίρνανε τόσο μισθό ένας, τόσο άλλος, πήραν το ανάλογο στεγαστικό δάνειο, είχαν δύο παιδιά, είχαν φτιάξει τη ζωή τους μια χαρά τα παιδιά. Δηλαδή να είναι, είναι αξιοπρεπής, έτσι. Να μην πάνε να κάνουν κάτι άλλο για να βγάλουν περισσότερο εισόδημα.
0: Ακριβώς αυτό, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ενώ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα, να λένε όχι, εμείς.
1: Γι' αυτό και η δικιά μου γνώμη, προσωπική μου γνώμη, είναι ότι δώσε πολύ δυνατό μισθό σε τέτοιους ανθρώπους κλειδιά που συλλέγουν φορολογητή άειλη, να μην μπαίνει σε πειρασμούς. Και είδες τα παιδιά αυτά ότι φάγανε καθίζηση του εισοδήματος. Τα παιδιά τους τα πήρανε από το βρεφονιμπιακό σταθμό, τον ιδιωτικό, γιατί δεν μπορούσαν να μπουν με τα εισοδηματικά κριτήρια στο δημόσιο. Όχι ότι τίποτα, τα παιδιά στο Κερατσίνι μένανε. Λοιπόν, και πάλι, ακόμα και έτσι δεν μπορούσαν να μπουν στον δημόσιο, γιατί υπήρχαν κάποιοι άλλοι που ήταν ακόμα πιο χαμηλόμισθοι.
0: Έτσι όπως το περιγράφεις είναι.
1: Και δίναν τα παιδιά στη γιαγιά και στον παππού.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα αυτά τα παιδιά να έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο και η τράπεζα να τους πει τα 20 χρόνια αποπληρωμής σας θα κάνουν 30. Και τους βλέπεις ότι πνιγήκανε, το ζούσα που το συζητάνε.
0: Και άλλοι.
1: Όταν έρχεται και λέει να φτιάξουμε τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες, σαφώς να τα φτιάξει, βεβαίως όλοι το λέμε. Εσύ πρώτος το λες. Γιατί πραγματικά υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, παιδιά τεράστιοι επιστήμονες όπως οι δικηγόροι, που η νομική σχολή είναι τεράστια σχολή, η κορονίδα των επιστημών με την ιατρική, και τα παιδιά δεν έχουν το προστοζήν. Σε αυτούς.

0: Πει εμείς από το 27 και μετά θα διώχνει.
1: Ξέρεις ποιος είναι ο μεγάλος μου φόβος, γιατί όντως προϊονίζονται κάποια καλά πράγματα που έχουν να κάνουν με την τσέπη μας και την ενδυνάμωση του εισοδήματός μας. Φοβάμαι, πολύ φοβάμαι, ότι αν δεν υπάρξει παράλληλα μια εκστρατεία συγκράτησης των τιμών περαιτέρω.
0: Ναι, μετά είναι το επόμενο θα πούμε.
1: Και
0: βεβαίως,
1: αν δεν υπάρξει
0: ό,τι και να δώσει
1: μια ένταση των προσπαθειών να βρεθούν αυτοί οι οποίοι αποκρύπτουν εισοδήματα, κλέβουν εισοδήματα. Παραδείγματος χάρη, πριν από λίγο είχα μήνυμα από τον κύριο Θανάση, μου λέει: αγαπητέ, μου λέει, πήγα και πήρα μία βαλβίδα, μου λέει, που χρειαζόταν το αυτοκίνητο, και τη βαλβίδα έκανε 15 ευρώ και μου ζήτησαν, μου λέει, για να αλλάξουν 60 ευρώ, χωρίς φυσικά να μου δώσουν απόδειξη. Μέσα σε μία ώρα λοιπόν ο κύριος αυτός έβγαλε 60 ευρώ. Όχι, δεν λέω να μην τα βγάλει, να τα
0: εκεί
1: βγάλει.
0: Πάει η κουβέντα μου.
1: Αλλά να τα αποδώσει όμως αυτό.
0: Αυτό σου έλεγα.
1: Κάτσε να κάνουμε το διάλειμμα και θα μπούμε δυνατά την τελευταία ώρα της εκπομπής. Πάντα εδώ με το Στήλιο Νομικό, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έχει απόλυτη γνώση αυτού που λέμε δημόσια διοίκηση και όλων αυτών των θεμάτων που άπτονται της εφορίας και όλων αυτών των ζητημάτων που προκύπτουν από τη δημόσια διοίκηση και την άσκησή της. Διάλειμμα και επαναρχόμαστε.

0: ώρα είναι 8.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100.
2: Βασίλη, τιμωρία! Τώρα στο δωμάτιό σου!
3: Γιούπι! Ζήτω! Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου!
2: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
4: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80, Πάτρα.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκι.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο νέο λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη τις πλατείες Γεωργίου. Ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93.4. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
5: Η ώρα είναι 8:30.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: XFM 93.4.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
6: Στην IKEA, η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε βανοστάτη τις πλατείες Γεωργίου. Ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
8: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Wax FM 93.4.
1: Heaven, I'm in heaven.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Σχολεία, δουλειές. Ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bio10, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές, όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε φανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Για ενημέρωση, ακούω Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 11. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Campus Patras, Ερμού 78.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε Βανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: FM 93.4.
1: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100.
2: Σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
4: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
3: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
4: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: XFM 93.4.
1: Αν γυρέψουν οι καημοί τραγούδια ξεχασμένα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκι.
3: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Το Σεπτέμβρη επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vat 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε φανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Βασίλη, τιμωρία! Τώρα στο δωμάτιό σου!
5: Γιούπι! Ζήτω! Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου!
4: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
6: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80, Πάτρα.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας που συντάραξαν την Πάτρα. Τι αλλάζει στις σχολικές εκδρομές. Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς. Αφήστε σε φανοστάτη της πλατείας Γεωργίου ποινή φυλάκισης έως και 2 χρόνια. Σύμβουλος Δημοτικής Παράταξης ημνή τον δικτάτορα Παπαδόπουλο. Γιατί χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία στο Δημαρχείο της Πάτρας. Έκπληξη από αυτοδιοικητικό της Αχαΐας που μιλάει με Σαμαρά. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Max FM 93.4.
1: Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια

σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταπέλα

ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπους. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί, στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στιγμή.

0: FM 93.4.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
9: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.

0: Κλειδώνει το πακέτο, ανοίγει το πορτοφόλι. Ο οδικός χάρτης των μέτρων Μητσοτάκη από το Βήμα της ΔΕΘ και οι δύο εκπλήξεις με ωφελούμενους αγρότες και παιδιά που αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Μέρισμα ανάπτυξης για όλους, τα μέτρα αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, δηλώνει στα Παραπολιτικά 90,1 ο Κωστής Χατζηδάκης. Τι λένε στο σταθμό μας μέσα από το στούντιο της Next Step Media στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων οι υπουργοί Λίνα Μενδώνη, Νίκη Κεραμέως, Τάκης Θεοδωρικάκος. Για woke agenda. Ούτε διαθέτουμε ούτε επιδιώκουμε να εφαρμόσουμε κάτι τέτοιο, δηλώνει στα Παραπολιτικά 90,1 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Καταστροφή στην Πάτρα, κάει και όλος γερός στο ιστορικό κτίριο της Αχάια Κλάους, τη ερευνά η πυροσβεστική. Στα πρόθυρα ιστορικής νίκης η ακροδεξιά στη Γερμανία, τι θα σημάνει αυτό για τη διακυβέρνηση Μέρτς και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Βόλος Ολυμπιακός και ΑΕΚ Άρη σήμερα για το πρωτάθλημα της Super League, πέταξε στα 6-12 στο Diamond League και πήρε την πρωτιά ο Εμμανουήλ Καραλής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Θανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντοριναίος. Και τις δύο εκπλήξεις Μητσοτάκη που θα αφορούν στους αγρότες αλλά και στη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου αποταμιευτικού μηχανισμού για παιδιά αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Απόψε στις 8 η εξαγγελία του Πρωθυπουργού από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Το οικονομικό πακέτο παρεμβάσεων φέρεται να έχει κλειδώσει στα 2 δις ευρώ. Και σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα περιορίζεται σε βραχυπρόθεσμες παροχές αλλά θα ξεδιπλώνεται σταδιακά σε βάθος τετραετία στέλνοντας το μήνυμα των μόνιμων μέτρων. Το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε περίπτερα στη ΔΕΘ, αφού προηγήθηκε ο αγιασμός. Πριν συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και την Μπένη Αβραμίδη για να μας πει περισσότερα, να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα, γιατί κάποιοι σήμερα ζήτησαν την ευχή του Πρωθυπουργού.
1: Ξαναπέστε μου κάνω μας και σωστά χρώματα έχετε.
2: Όλος ο κόσμος λέει για τον ποδαρικό σας, εμάς μας ανεπάσατε κατηγορία. Βγήκαμε στη Super League 2 και θέλουμε πάλι την ευχή σας για να ξαναβγούμε και στην Super League 1.
1: Και
2: με τον κύριο Γιουλέκα εδώ, με τον κύριο Παγιωτίου είμαστε συνέχεια μαζί.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Σύνδεση με Θεσσαλονίκη και Πένη Αβραμίδη. Δεν ξέρω αν έχει πληροφορία, Πένη, αν ο κύριος Μητσοτάκης του ζητήθηκε ευχή από τον ΠΑΟΚ, από τον Άρη, τον Ηρακλή, άλλες ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ξέρεις κάτι τέτοιο?
3: Καλημέρα, καλησπέρα στο ακροατές μας. Αυτή τη στιγμή δεν έχω τέτοια πληροφόρηση, διότι δεν ακολούθησα την περιοδία του Πρωθυπουργού, διότι είχαμε το δικό μας περιθώριο της Next Media Group, όπου έγινε παρέλαση υπουργών, βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και κυβερνητικών στελεχών. Διότι εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή την περίοδο, αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης, υπάρχει μαζικό παρόν από τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς, διότι απόψε μιλά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που παρατηρώ και το κλίμα που εισπράττω είναι ότι είναι περισσότεροι από τις προηγούμενες χρονιές, γιατί μιλάμε για μια ΔΕΘ καθαρά με προεκλογικό τόνο, η τελευταία πριν τις εθνικές εκλογές. Και σε αυτό το πλαίσιο, για να πάμε και στο κομμάτι των μέτρων που ενδιαφέρει τον κόσμο, σε αυτό το πλαίσιο θα δούμε ότι ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί σε δύο επίπεδα. Το ένα θα αφορά τα μέτρα άμεσης εφαρμογής, δηλαδή αυτά που θα εξαγγελθούν σύμφωνα με πληροφορίες μας. Θα έχουν ένα ημερολόγιο, ένα χρονολόγιο θα λέγαμε, και θα είναι μήνα-μήνα. Και θα ξεκινάνε από τον Νοέμβριο του 26. Δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πει αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί τον Νοέμβριο του 26. Αυτό το Δεκέμβριο και ούτω καθεξής. Το δεύτερο επίπεδο είναι ότι θα παρουσιάσει το πλάνο της κυβέρνησης, τον δρόμο προς την διεκδίκηση της τρίτης κυβερνητικής θητείας. Και γι' αυτό τον λόγο θα χρησιμοποιήσει αρκετές φορές και στην ομιλία του τη λέξη ορίζοντας, βάζοντας ένα ορόσημο, την Ελλάδα του 2030, χρόνια ορόσημο, γιατί συμπληρώνεται και 200 χρόνια από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους. Να σας πω ότι όσον αφορά τα μέτρα, το στίγμα που έχει δώσει η κυβέρνηση είναι ότι θα επιδιωχθεί να ακουμπήσουν, να αγγίξουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες, κοινωνικές επαγγελματικές ομάδες, να δουν τον εαυτό τους μέσα από αυτά τα μέτρα. Σαφώς η έμφαση δίνεται στους συνεπείς και σε οικογένειες με παιδιά, δίνεται στους συνταξιούχους και όπως γράφει σήμερα και αποκαλύπτει η εφημερίδα παραπολιτικά θα υπάρξουν μέτρα για τους αγρότες. Ξεχωριστά από τα υπόλοιπα μέτρα που ενδεχομένως αφορούν και τους αγρότες, θα υπάρξει μια μεγάλη φορολογική παρέμβαση που θα αφορά τους κατεπάγγελμα αγρότες. Το δεύτερο που προανήγγειλες και στην αρχή είναι η στήριξη στην οικογένεια, στις οικογένειες με παιδιά. Μια πρόταση λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα που γράφει σήμερα η εφημερίδα Παραπολιτικά είναι να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός, ένας κουμπαράς θα λέγαμε για κάθε παιδί, από τη γέννησή του που θα καταβάλλεται ένα ποσό, θα είναι κλειστό μέχρι τα 18, ώστε όταν ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του να έχει ένα ποσό, ένα θα το λέγαμε μέσα σε εισαγωγικά κεφάλαιο εκκίνηση.
0: Παίρνει Αβραμίδη, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πολύ σημαντικό που θέλω να σας πω, επειδή το είπα ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες το βράδυ στη συνάντηση με τους δημοσιογράφους που είχε στο Electra Palace, και είναι και βασικό στοιχείο της στρατηγικής συνομιλίας του, είναι ότι θα τονίσει ότι κάθε μέτρο και ό,τι ανακοινώσει θα είναι κοστολογημένο μέχρι το τελευταίο ευρώ. Και έχει αυτή τη σημασία του.
0: Ευχαριστούμε, Πέννη μου. Καλή συνέχεια από την Αθήνα. Στην καλή δουλειά που κάνετε στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, όλες τις εξελίξεις από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως ακούσατε και από την Πέννη Αβραμίδη, μεταδίδουν τα Παραπολιτικά 90,1 σε ζωντανή σύνδεση. Και Θεσσαλονίκης, όπως ακούσατε και από την Πέννη Αβραμίδη, μεταδίδουν τα Παραπολιτικά

0: από αυτό το οποίο κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν.
1: Ο κ. Σαμαράς, για παράδειγμα.
0: Κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Η νομοθέτηση αυτή από μόνη της δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μέρος της βουκατζέντας. Δείτε τι έχει υποθεί από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Άρχισε τη μάχη κατά της βόμβας του δημογραφικού, αφορολόγητος στις οικογένειες, στις πολύτεκνες. Ένας τρίτεκνος από εκεί που έχει 29% φόρο και 100% και προβολή το 19, τώρα έχει 9% φόρο και ελπίζω να ακούσουμε ακόμα καλύτερα σήμερα και προκαταβολή φόρου στα φυσικά πρόσωπα έχει πάει στο 50%. Όλη η στήριξη με τους παιδικούς σταθμούς.
1: Για να το ελπίζετε, μάλλον θα τα ακούσουμε.
0: Κοιτάξτε, για μένα λοιπόν, αδικεί πάρα πολύ την κυβέρνηση αυτή και προσωπικά τον πρωθυπουργό αυτό να βάζουν ένα τίτλο woke agenda. Λόγω μιας νομοθέτησης που δεν έχει σχέση με το woke agenda, ένας πρωθυπουργός ο οποίος στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε οικογένεια. Ο κ. Καραμαλής είναι ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της χώρας. Προφανώς είναι ένα από τα πιο εμβληματικά στελέχη που θα θέλαμε να είναι στην πρώτη
1: θέση. Δεν θα είναι σήμερα πάντα στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη.
0: Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία
1: επέλεξε
0: να
1: αυτό.
0: Ερμηνεύσω τις,
1: κρίνε το καθένα στο
0: πρόγραμμα που επιλέγει.
2: Τον θέλετε στην πρώτη γραμμή, είπατε.
0: Αλίμονο, όλα τα στελέχη. Καταρχάς. Γνωρίζετε, αν και δεν ζω έτσι ποτέ από την πολιτική, ότι είμαι από κούνια στη Νέα Δημοκρατία, από φοιτητής. Είμαι και θα είμαι στην παράταξη. Ήμουνα και στο 18%, ήμουνα ως γραμματέας το 41% δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλίμονο, αν δεν θέλαμε στην πρώτη γραμμή έναν εκ των προέντρων μας.
3: Η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί τα γλυπτά του Παρθενώνα επειδή θεωρεί δεδομένο ότι εκλάπησαν βιαίως και καταστράφηκαν σε μεγάλο βαθμό τον Έλγιν, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τονίζοντας ότι κάθε φορά πλησιάζει και περισσότερο ο επαναπατρισμός του μνημείων.
4: Κατηγορηματικά όχι. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί.
2: Ότι είναι
4: η Ελλάδα δεν μπορεί να δανειστεί τα γλυπτά του Παρθενώνα, διότι θεωρεί δεδομένο και το αποδεικνύει, ότι εκλάπησαν, ανήκουν στην Ελλάδα, ανήκουν στον ελληνικό λαό, εκλάπησαν βιαίως. Ο Έλγιν κατέστρεψε σε πολύ μεγάλο βαθμό το μνημείο. Επομένως η Ελλάδα δεν μπορεί να αναγνωρίσει ούτε νομή, ούτε κατοχή, ούτε κυριότητα, ούτε στο Βρετανικό Μουσείο, ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα έλεγα ότι είμαι αισιόδοξη, διότι βλέπω ότι με μια συγκεκριμένη στρατηγική πάμε όλο και πιο κοντά. Και είναι πολύ σημαντικό, ο Βρετανός Πρωθυπουργός άλλαξε την άποψή του, άλλα έλεγε ως Δήμαρχος, άλλα λέει ως Πρωθυπουργός. Όμως η Βρετανική, είναι αλήθεια αυτό. Και εδώ θα πρέπει κανείς να σκεφτεί γιατί το κάνουν αυτό. Διότι υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρές αντιστάσεις από συγκεκριμένο τμήμα, δεν θα έλεγα της κοινωνίας, αλλά του Βρετανικού κατεστημένου.
3: 8 στους 10 Έλληνες εργάζονται πλέον με πλήρη απασχόληση, δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη στα παραπολιτικά 90,1 η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σημείωσε πως η ανεργία τριμήνου έπεσε κάτω από το 8% για πρώτη φορά έπειτα από 18 χρόνια.
5: Η νέα ανεργία του τριμήνου, η οποία έπεσε για πρώτη φορά σε επίπεδο τριμήνου μετά από 18 χρόνια κάτω από το 8%. Έπεσε στο 7,9. Είχε 18 χρόνια να πέσει η ανεργία τριμήνου κάτω από το 8%. Το 2019 είχαμε την πλήρη απασχόληση το 69%.
1: Πόσο είναι τώρα?
5: Σήμερα είναι 10 μονάδες πάνω. 79. Άρα 8 στους 10 Έλληνες που εργάζονται σχεδόν εργάζονται σε δουλειές πλήρους απασχόλησης.
3: Τα μέτρα που θα ανακοινώσει απόψε ο Πρωθυπουργός έχουν στόχο να βοηθήσουν όλες τις κοινωνικές ομάδες. Το μέρισμα της οικονομικής ανάπτυξης αφορά όλους τους Έλληνες, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
6: Μέρισμα ανάπτυξης για όλους. Ένα μήνυμα. Δεύτερο μήνυμα, τα χρήματα αυτά δεν προέρχονται επειδή είμαστε καλόκαρδοι άνθρωποι, αλλά επειδή εφαρμόσαμε φιλοαναπτυξιακές πολιτικές και πολιτικές που έχουν περιστείλει την φοροδιαφυγή. Και τρίτον, θα υπάρχει μια δέσμη μέτρων που θα αφορούν τη νέα τετραετία και τα οποία μέτρα θα είναι ουσιαστικά μια νέα συμφωνία αλήθειας με τους Έλληνες πολίτες. Για θα αφορούν τους υπαλλήλους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
1: Μάλιστα.
6: Θα αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους.
1: Ναι.
6: Θα αφορούν τις οικογένειες με παιδιά, ναι. Θα αφορούν τους αγρότες, θα αφορούν τους συνταξιούχους.
3: Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού απευθύνονται στο σύνολο, αλλά δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στους πολίτες που ανήκουν στη μεσαία τάξη, δήλωσε στο σταθμό μας και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Θοδωρής Λιβάνιος.
7: Όλα κρίνονται σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Δηλαδή και τώρα να πάρει ένα ακόμα μία μονάδα, εάν μετά από

0: ένα μήνα ξεχαστούν τα μέτρα εξαγγελίες ή το θετικό κύμα που έχει πάλι ξαναγυρνάει πίσω. Οπότε πλέον είναι.
1: Θα ξεχαστούν,
0: είμαστε σε ένα μαραθώνιο με ταχύτητα
1: σπριν.
0: Το σίγουρο είναι τα μέτρα που θα εξαγγείλει σήμερα ο Πρωθυπουργός θα είναι μέτρα τα οποία αφορούν σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού και κυρίως αφορούν αυτό που λέγεται μεσαία τάξη. Και φυσικά λαμβάνεται υπόψη και απρόβλεπτα παράγοντες οι οποίες ζούμε τα τελευταία. Δηλαδή, μιλάμε για πολέμους στην γειτονιά μας, είτε αφορά την Ουκρανία, είτε αφορά την. Τη Μέση Ανατολή, τον Περσικό κόλπο. Άρα λοιπόν όλα αυτά συνυπολογίζονται και το σημαντικό είναι ότι σήμερα εκτός από τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά θα θέσει και το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, την Ελλάδα των 200 χρόνων από την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
2: Με τις αλλαγές που κάναμε, αν κάποιος καταθέσει σήμερα μια αγωγή σε πρωτοδικείο, θα πάρει δικάσιμο σε 7 με 8 μήνες. Κερδίσαμε σχεδόν 4 χρόνια, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο αρμοδίος Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Λωρίδης.
3: Ο στόχος που είχαμε βάλει όταν πήγαμε στο Υπουργείο πριν από 3 χρόνια ήταν να αντιμετωπίσουμε μέσα από θεσμικές αλλαγές το μεγάλο πρόβλημα που έχει δικαιοσύνη εδώ και 2 αιώνες. Η ταχύτητα στην απονομή. Και νομίζω ότι όλες οι αλλαγές που κάναμε, που άρχισαν να εφαρμόζονται από το 2024-2025, αρχίζουν πια και αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα.
1: Πρακτικά τι σημαίνει αυτό?
3: Να σας πω ένα παράδειγμα για να μην λέμε πολλά. Στο πρωτοδικείο της Αθήνας εκδικάζονται το 60% των υποθέσεων της χώρας. Είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη αυτό. Λοιπόν, εκεί όταν έκανες μια αγωγή που ήταν αγωγή, ας πούμε, εμπορική, εμπορικό δικαίου ή πραγμάτου, για να πάρεις δικάσιμο, δηλαδή κατέθεσες μια αγωγή σήμερα και οριζόταν η δίκη να ξεκινήσει μετά από 4,5 χρόνια. Λοιπόν, οι αλλαγές που κάναμε οδηγήσαν στο εξής αποτέλεσμα. Σήμερα, αν στο πρωτοδικείο καταθέσει μια αγωγή, αυτή θα προσδιοριστεί να δικαστεί σε 7 με 8 μήνες. Κερδίσαμε περίπου 4 χρόνια.
2: Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα διαχειριστεί συνολικά 681 εκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια για την πραγματοποίηση επενδύσεων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και οι πόροι θα κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις οι οποίες θα μειώνουν το ενεργειακό κόστος, σημείωσε μεταξύ άλλων στο σταθμό μας ο αρμόδιος Υπουργός Τάκης Θεοδυρικάκος, κάνοντας λόγο για έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα.
4: Έχουμε έρθει στην Δέθυστρα μια πάρα πολύ σοβαρή προετοιμασία της κυβέρνησης, του Οικονομικού Επιτελείου και σοβαρή συζήτηση με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς. Και ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο ξεκάθαρο σχέδιο για την οικονομία και την κοινωνία τα επόμενα 4 χρόνια στην πορεία προς το 2030 για μια χώρα πιο παραγωγική, πιο ισχυρή και πιο ασφαλή με μέρισμα ανάπτυξη για όλους τους Έλληνες και νομίζω ότι η προσδοκία που υπάρχει και θα ικανοποιηθεί θα είναι η στήριξη με μόνιμα μέτρα της μεσαίας τάξης, της υγιούς επιχειρηματικότητας αλλά και όλων των κατηγοριών των εργαζομένων και στον ιδιωτικό τομέα που θα διασφαλιστεί μέσω της παραγωγικότητας περαιτέρω αύξηση των μισθών αλλά και στους εργαζόμενους του δημοσίου και στους συνταξιούχους και ασφαλέστατα στους νέους ανθρώπους που έχουν σοβαρές προσδοκίες για το αύριο. Από εμάς θα περιμένετε τις επόμενες εβδομάδες 3 νέα αναπτυξιακά καθεστώτα τα οποία αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η εξωστρέφεια, το οποίο το ζητούν όλοι γιατί συμβάλλει στην αύξηση των εξαγωγών και της δυναμικής παρουσίας μας σε ξένες αγορές, οι νέες τεχνολογίες και ιδίως τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα περάσει στη δράση και στη ζωή της μικρομεσαίας ελληνικής επιχείρησης και η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Και κάτι καινούριο, θα διαχειριστούμε 681 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το Social Climate Fund, το κοινωνικό κλιματικό ταμείο της Ευρώπης. Θέλω να είμαι σαφής ότι έρχεται ένας χειμώνας ο οποίος θα έχει τεράστιες δυσκολίες. Εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία συνεχιστούν, οι δύο αυτές πολεμικές αναμετρήσεις, προκλήσεις και κίνδυνοι θα είναι μπροστά μας, όπως μπροστά σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ευρώπη. Συνεπώς θα χρειαστεί σε κάθε περίπτωση να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ που θα μπορούμε για να στηρίξουμε τους πολίτες και να στηρίξουμε και την οικονομία πέρα από αυτά που προφανέστατα θα παρουσιάσει σήμερα αναλυτικά ο Πρωθυπουργός.
2: Η Ελλάδα πέτυχε όλους τους στόχους απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.
5: Πέρυσι στην έκθεση συζητούσαμε αν θα καταφέρει η Ελλάδα να απορροφήσει όλους τους πόρους. Σήμερα στην φετινή έκθεση λέμε ότι η Ελλάδα πέτυχε όλους τους στόχους, θα απορροφήσει το 100% των πόρων.
1: Που ήταν πόσοι?
5: 36 δισεκατομμύρια ευρώ. 35,8 για να είμαι ακριβής. Και αυτό το καταφέραμε γιατί πιστέψαμε και θέσαμε τον εθνικό στόχο της ολοκλήρωσης, όχι μόνο σαν στόχο του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά εθνικό στόχο, και πετύχαμε να απορροφήσουμε όλους τους πόρους. Και βλέπουμε συνεχώς καθημερινά πού πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
2: Απλοποιείται και ψηφιοποιείται τη διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στους πολίτες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. Όπως είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, τονίζοντας ότι οι αποζημιώσεις στους πληγέντες θα καταβάλλονται μέσα σε 4 ημέρες.
6: Το κράτος λειτουργούσε σε ό,τι έχει να κάνει με την κρατική αγωγή για την αποκατάσταση των κτηριακών υποδομών, δηλαδή για την αποκατάσταση των κτηρίων του κάθε πολίτη ο οποίος έχει πληγεί, με ένα νόμο του 1979.
7: Α, μάλιστα.
6: Άρα καταλαβαίνετε την ανάγκη η οποία υπήρχε. Δεν κάνουμε μαγικά πράγματα, εφαρμόζουμε καλές πρακτικές, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε και εμείς τεχνολογία. Οπότε δημιουργήσαμε μέσα από την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου ένα πλαίσιο το οποίο στηρίζεται στη διαφάνεια πρώτα και κύρια, στη ταχύτητα και φυσικά στη ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών. Ενδεικτικά λοιπόν θα σας πω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τις οικονομικές ενισχύσεις τις οποίες δικαιούται να πάρει ο κάθε πολίτης, αντί να μπαίνει σε μια χρονοβόρο και επίπονη διαδικασία του να καταθέτει αιτήσεις και να προσκομίζει διάφορα έγγραφα στο Δήμο, ο Δήμος να φτιάχνει ένα πρακτικό, να το αποστέλνει στο Υπουργείο, το Υπουργείο να το ελέγχει και μετά
8: αυτό
6: να στέλνουμε τα χρήματα.
8: Δηλαδή.
6: Αυτό πλέον με τις ψηφιακές αυτοψίες τις οποίες έχουμε αναλάβει και κάνουμε από την επόμενη στιγμή μετά από τη λήξη ενός συμβάτος, με το δελτίο της ψηφιακής αυτοψίας, ο πολίτης θα καταθέτει μια ηλεκτρονική αίτηση και μέσα από όλες τις διαδικασίες διαλειτουργικότητας που θα έχουμε στις πλατφόρμες μας, μέσα σε 4 μήνες, μέσα σε 4 μέρες, θα μπορέσει να πάρει τα χρήματά του και να αποζημιωθεί.
2: Να πούμε, κυρίες και κύριοι, πριν να συνδεθούμε και πάλι με τη Θεσσαλονίκη, να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε μια πυρκαγιά που ξέσπασε στον Άγιο Στέφανο στην Αττική. Μικρή έκταση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην οδό Θοκηδίδου συγκεκριμένα. Έσπευσαν ανάμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και φαίνεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Αυτά όσον αφορά την επικαιρότητα. Τώρα, ισχυρά είναι τα αστυνομικά μέτρα στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης, που εξάγεται ήδη το πρωί, είχαμε τα εγγένεια στην Διεθνή Έκθεση, αλλά και της ομιλίας του Πρωθυπουργού που θα γίνει το βράδυ στο Βελίδιο. Παράλληλα, ξεκινούν από αρκετά νωρίτερα συγκεντρώσεις και πορείες. Έχουν προγραμματιστεί πρώτη νομίζω στις 5 το απόγευμα, αλλά για να είμαστε σίγουροι, την πιο έγκυρη ενημέρωση έχει πάντα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που είναι στη συμπρωτεύουσα και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
9: Καλό μεσημέρι, τη λέμε φίλες και φίλοι των παραπολίτων εδώ από την Θεσσαλονίκη. 5 ώρα τα απόγευμα ξεκινάνε οι συγκεντρώσεις, όπως είπες, και στην πλατεία Χάντ και στο Λευκό Πύργο και πιο πίσω στην Καμάρα θα έχουμε αρκετές συγκεντρώσεις. Έχουμε δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή έχουμε ΓΕΣΕ, έχουμε δασκαλικές ομοσπονδίες. Έχουμε μεγάλη συγκέντρωση από το ΤΠΑΜΕ, στην οποία θα είναι και ο κύριος Κουτσούμπας εδώ στην πλατεία Χάντ. Και έχουμε βέβαια και τη συγκέντρωση των αγροτών. Σε λίγη ώρα θα έρθουν και οι αγρότες με τα πρώτα τρακτέρ, γύρω στις 3 το μεσημέρι, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα συγκεντρωθούν και θα κατευθύνουν προς τον Λευκό Πύργο. Όπως δεν είναι οι οργανωτές με τους οποίους μίλησαμε πριν από λίγο τηλέμαχοι, γιατί έχουν έρθει εδώ και αρκετοί πρόσωποι ομοσπονδιών, συνταξιούχων, προκειμένου να ακούσουν το βράδυ τον Πρωθυπουργό, και έχουν φέρει και κόσμο. Όπως δεν είναι εδώ λοιπόν οι οργανωτές, αν μένουν πάνω από 15-20.000 ανθρώπους, μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε έτσι σε προεκλογική περίοδο, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τους κοινωνικούς εταίρους και από τους επαγγελματικούς και από τους συνδικαλιστούς βεβαίως για το τι θα πει ο Πρωθυπουργός το βράδυ, και έτσι θα υπάρξουν μεγάλες κινητοποιήσεις. Έχουμε μια αστυνομική δύναμη γύρω στους 3.500 αστυνομικούς με 4.000 αστυνομικούς γύρω από το Βελίδιο. Οι δρόμοι εδώ θα κλείσουν λίγο μετά τις 5, εκεί γύρω στις 5 ώρα, 4.30 με 5. Και θα μείνουν κλειστοί μέχρι αργά το βράδυ. Αυτό που φοβάται η αστυνομία, για αυτό που ανησυχεί, είναι η έκταση και η ένταση των συλλαλητηρίων, κυρίως των αντιεξουσιαστών και των αλληλέγγυων ομάδων, αλληλέγγυων σε αυτούς που έχουν προφυλακιστεί και έχουν συλληφθεί για τις δολοφονικές ενέργειες σε βάρος της Βάγιας Νέστορα, όπως θυμόμαστε όλοι τον Ιούλιο, τηλέμαχε. Είναι καλό το κλίμα, δεν υπάρχει ένταση όπως υπήρχε παλαιότερα σε άλλες πορείες, σε άλλες κινητοποιήσεις κτλ. Αλλά θα το δούμε το απόγευμα αν και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μια συγκέντρωση επίσης γύρω στις 5.30 ώρα.
2: Αντιεξουσιαστό, ναι.
9: Ναι, έχουμε τους αντιεξουσιαστές. Θα κάνουμε και δύο συγκεντρώσεις και κοντά στο Πανεπιστήμιο την άλλη. Και στην Καμάρα και στο Πανεπιστήμιο. Έχουμε και μία συγκέντρωση αυτών των οποίων υποστηρίζουν τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Μην ξεχνάμε ένα δικαστήριο που ξεκινάει την Δευτέρα. Εκεί έχουμε αρκετές τάσεις, λέμε.
2: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, φυσικά Δημήτρη, για ό,τι νεότερο θα μας ενημερώσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, στο κόκκινο βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την απόψινη ομιλία του Πρωθυπουργού στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα βρίσκονται στα χαρακόμματα με το βλέμμα στραμμένο και στις επερχόμενες εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για πολιτική υποκρισία. Στελέχη του, όπως ο Κώστας Τσουκαλάς, δηλώνουν ότι το πρόβλημα της χώρας είναι ότι δεν πληρώνουν οι πραγματικά ισχυροί. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε προτάσεις για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών στα ολιγοπόλια. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έχοντας ήδη παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα διακυβέρνησης στη ΔΕΘ, δέχεται πειρά από το Μαξίμου περί ανέξοδων υποσχέσεων. Από την πλευρά της η Ελλάς σηκώνει το Γάντι με τον Γιώργο Καραμέρο να δηλώνει νωρίτερα χαρακτηριστικά πως ήρθε η ώρα να κοστολογηθούν οι κοστολογητές, δίνοντας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ραντεβού για την κοστολόγηση των πραγμάτων.

0: Τώρα, είδηση που έρχεται από το αστυνομικό δελτίο και από την Μεσσηνία, συγκεκριμένα τη στούπα της Μεσσηνίας, τα ξημερώματα άγνωστοι ανατείναξαν μηχάνημα ATM που βρισκόταν στην πρόσωψη σούπερ μάρκετ επί της Εθνικής Οδού Καλαμάτας Αραιόπολης. Ξημερώματα, όπως σας είπα, το περιστατικό. Ισχυρή έκρηξη, 200.000 ευρώ είχε μέσα το μηχάνημα. Γερή μπάζα για τους κλέφτες. Τώρα, καταστράφηκε, κυρίες και κύριοι, ολοσχερός το πέτρινο κτίριο της Αγία Κλάου στην Πάτρα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη εκδήλωσης για τη νέα συγκομιδή που θα ξεκινούσε και με το παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών της Μαυροδάφνης. Εν τω μεταξύ, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο άλσος Βεϊκού. Οι ανήλικοι φέρεται να έριξαν κροτίδες, από τις οποίες προκλήθηκε και η ανάφλεξη. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους, καθότι ανήλικοι, έτσι. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Σπύρο Βαρσινό, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Όπως ακριβώς ανέφερες, είναι το περιστατικό. Τρεις συλλήψεις ανηλίκων είχαμε για την πυρκαγιά στα Τουρκοβούνια, στην ουσία, στο ψυχικό, όταν προκλήθηκε η πυρκαγιά χθες το απόγευμα. Και προκάλεσε και την μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έτσι, ήταν γύρω στις 7 παρα 10 όταν ξέσπασε η πυρκαγιά στα όρια του ψυχικού μεταξύ του Άλσους Βέγκου και του Γαλατσίου. Και εκεί τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, αφού κατάφεραν και έκαναν αυτοψία στην περιοχή και συνέλεξαν τα ανάλογα στοιχεία, οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι τρεις ανήλικοι είχαν χρησιμοποιήσει τεχνήματα και κροτίδες, τα οποία είχαν πετάξει σε ξηρά χόρτα με αποτέλεσμα την ανάφλεξή τους, και ως εκ τούτου προχώρησαν οι πυροσβέστες στην σύλληψη των τριών νεαρών. Yes. Να πούμε πως, όπως είπες και εσύ, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για το αδίκημα της παραμέληψης εποπτείας ανηλίκων, και κατά την εξέτασή τους τα παιδιά παραδέχτηκαν ότι πέταξαν τις κροτίδες και εξέφρασαν την μετάνοια τους, τη μεταμέλειά τους για αυτό που έπραξαν. Και βεβαίως αυτό θα είναι θετικό όσον αφορά την ανακριτική διαδικασία που αναμένεται να ακολουθήσει, γιατί όλοι βεβαίως θα δικαστούν στα πλαίσια του αυτοφόρου.
0: Τώρα, Σπύρο μου, είχαμε και αυτή την υπόθεση με τον άνδρα που εισέβαλε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας με μαχαίρι. Τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί, τραυματίστηκε στο θώρακα. Έχουμε κάποιες πληροφορίες περαιτέρω για την υπόθεση αυτή?
1: Όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση και τον 31χρονο, ο οποίος φέρεται μάλιστα να αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα και να έχει απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν τις αρχές για διάφορες εμπλοκές υποθέσεις που αφορούν είτε καυγάδες είτε εμπλοκές σε άλλου είδους δραστηριότητες. Ο 31χρονος έχει βγει από το χειρουργείο και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Σκληπιού της Βούλας, νοσηλεύεται φρουρούμενος, όπως επίσης νοσηλεύτηκε και ένας αστυνομικός, ο οποίος είχε τραυματιστεί λόγω της τράψης ενός γυαλοπίνακα του.
0: Και πέταξε μια γλάστρα. Δηλαδή, πέταξε μια γλάστρα ο συγκεκριμένος, ο δράστης, πριν προχωρήσει και εξελιχθεί το περιστατικό, και έχουμε και τον τραυματισμό και του ίδιου, έτσι, από πυροβολή.
1: Ακριβώς. Είχε εισβάλει στην ουσία μενόμενος στο αστυνομικό τμήμα, παρά την προσπάθεια των αστυνομικών να τον κρατήσουν εκτός του αστυνομικού τμήματος και να προστατεύσουν βέβαιως τους πολίτες που βρίσκονταν εκεί στο σημείο. Έχει σχηματιστεί.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σταφύλια σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τονοσαλάτες Ρίο Μάρε. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
6: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
7: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά δύο προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.
0: Πάμε να δούμε όμως τι έχει συγκεντρώσει το ρεπορτάζ της η Άννα Εμεΐ που είναι μαζί μας. Άννα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Πάμε λίγο να πούμε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Κυψέλης. Την ερχόμενη Τρίτη μένεται να απολογηθούν ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, οι οποίοι κατηγορούνται για την δολοφονία του Βρέφους, που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και ο 26χρονος Αφγανός, που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι και ότι είναι ο πατέρας του παιδιού που κυοφορεί. Οι δύο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία αναμένεται να αμφισβητήσουν το ιατροδικαστικό πόρισμα που κάνει λόγο για πολλαπλές μαχαιριές και προφανάτιες κακώσεις στο βρέφος, επιμένοντας τον ισχυρισμό ότι πέθανε από παθολογικά αίτια, ενώ αναμένεται να ορίσουν και δικό τους τεχνικό σύμβουλο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 43χρονος, ο 38χρονος και ο 26χρονος Αφγανός έχουν ήδη προφυλακιστεί για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Την ίδια ώρα τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA που είπες και εσύ ανοίγουν νέο κύκλο ερευνών, γιατί από τον γενετικό έλεγχο προκύπτει ότι 5χρονη, ο 12χρονος και το νεκρό βρέφος είναι βιολογικά παιδιά της 38χρονης και του 43χρονου. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τον 9χρονο, ο οποίος είναι βιολογικό παιδί μόνο της 38χρονης. Οπότε οι αρχές αναζητούν ποιος είναι ο βιολογικός πατέρας του. Ενώ ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της πατρότητας των δύο μωρών που κυοφορούν σήμερα, η 38χρονη μητέρα και η 15χρονη κόρη της. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι πηγές εσόδων της οικογένειας για να διαπιστωθεί από πού προέρχονταν τα χρήματα με τα οποία συντηρούνταν. Και ένα ακόμα στοιχείο που εξετάζεται αφορά το ενδεχόμενο το νεκρό βρέφος να έπασχε από οστερητικό σύνδρομο. Θυμίζουμε ότι οι γονείς έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών. Και να πάμε τώρα και στο ζήτημα της παιδικής κακοποίησης που έρχεται στο προσκήνιο ξανά αυτή την υπόθεση. Έχουμε και ένα θέμα στην εφημερίδα που κυκλοφορεί σήμερα, των παραπολιτικών. Μας μίλησε ο ψυχολόγος Στέφανος Αλεβίζος, που μας είπε ότι ένα από τα σημαντικότερα καμπανάκια είναι μια ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά ενός παιδιού, χωρίς προφανή αιτία. Το βασικό λοιπόν μήνυμα που πρέπει να περάσουμε είναι ότι δεν χρειάζεται να είμαστε βέβαιοι για να κινητοποιηθούμε. Βέβαια, Τηλέμαχε, και στη συγκεκριμένη υπόθεση να πούμε ότι υπήρξε κινητοποίηση, υπήρξαν καμπανάκια πολλά, υπήρξαν αναφορές στο χαμόγελο του παιδιού, εισαγγελική παρέμβαση, αλλά το σύστημα δεν κατάφερε να τα προστατεύσει αυτά τα παιδιά.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται κάπου υπάρχει μεγάλη ανακολουθία. Τώρα δεν ξέρω αν σε όλο αυτό το κύκλωμα που ήταν, που βρισκόταν το ζήτημα και δεν προχώρησαν και δεν βοηθήθηκαν αποτελεσματικά τα συγκεκριμένα παιδιά. Πάντως είναι μεγάλη αβελτήρια και εδώ θα πρέπει να βρεθεί, να γίνει και μια έρευνα για μελλοντικές υποθέσεις ανάλογες δηλαδή. Μήπως και να δώσουμε κάποια παιδιά παραπάνω.
8: Φαίνεται ότι βρισκόμαστε στην αρχή ακόμα αυτής της υπόθεσης. Έρχονται πολλές αποκαλύψεις.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πρέπει να πούμε ότι περισσότερα, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να διαβάσετε στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί στο ρεπορτάζ της Άννας Εμεΐ. Τώρα, αυστηρό μήνυμα προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών στέλνει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και η αρμόδια Ομοσπονδία των υπαλλήλων, ζητώντας να μπει φρένο στην εργασία εκτός ωραρίου. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Γιώργος Μάλτης και έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Είναι και ένα θέμα μεγάλου ανταγωνισμού για τις εταιρείες αυτό. Υπάρχουν εταιρείες που παραβιάζουν τη συλλογική σύμβαση. Να πούμε εδώ ότι η κλαδική σύμβαση προβλέπει 39 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή 39 ώρες εργασία σε πεντήμερο από Δευτέρα ως Παρασκευή. Και σύμφωνα με τις επισημάνσεις των εργαζομένων, η εργασία του Σάββατο απαγορεύεται ρητά, με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από την σχετική διάταξη της σύμβασης, ενώ απαγορεύεται και η εργασία κατά την Κυριακή. Υπάρχουν καταγγελίες για ασφαλιστικές, μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες που παραβιάζουν τα ωράρια, κάποιες δηλαδή από αυτές παραβιάζουν τα ωράρια και το Σάββατο και την Κυριακή. Βέβαια, στο επίκεντρο βρίσκεται και το ζήτημα της υποστελέχωσης στις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και η πρακτική, όπως καταγγέλνουν οι πρόσωποι των εργαζομένων, να μετακυλίεται ο αυξημένος φόρτος εργασίας στους υπαλλήλους μέσω της παραμονής τους συνεργασία πέρα του προβλεπόμενου ωραρίου. Δηλαδή έχουμε και περιπτώσει υπάλληλοι να δουλεύουν και Σαββατοκύριακο από το σπίτι τους να καλύψουν τα τάκια.
10: Γιατί έτσι δεν χρειάζεται να χτυπήσουν και κάρτα, έτσι δεν είναι, Γιώργο.
9: Ακριβώς.
10: Οπότε οι επιχειρήσεις μένουν αλόβητες.
9: Ακριβώς. Βέβαια το μήνυμα προς τις διοικήσεις που στέλνουν και η Ομοσπονδία και ο Σύλλογος των Αστατιστικών Εταιριών είναι σαφές ότι η ευθύνη για την οργάνωση εργασίας, την κατανομή των καθηκόντων και την επάρκεια του προσωπικού ανήκει αποκλειστικά στην επιχείρηση και σημειώνει ότι η υποστελέχωση δεν θα μετακυλίεται βέβαια στους εργαζόμενους. Είναι ανοιχτό το θέμα. Να δούμε αν θα υπάρξει και παρέμβαση του Υπουργείου για αυτό και να δούμε και αν θα υπάρξουν και επίσημα καταγγελίες. Στην κατοχή μας έχουμε βέβαια κάνα 2-3 ασφαλιστικές εταιρείες που ακολουθούν αυτή την πρακτική. Δεν μπορούμε να τις αναφέρουμε. Δεν είναι επίσημο. Τηλέμαχοι.
10: Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Μάλτη για τα γεια σου μας είπε. Περισσότερα στην εφημερίδα απογευματινή, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε τώρα στο διεθνές πεδίο για να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Μαζί μας η Ελισάβετ Σαμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
11: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ας αρχίσουμε από το ρωσουκρανικό πεδίο, το ρωσουκρανικό μέτωπο. Ρωσικά λοιπόν πλήγματα έπεσαν σε αεροδρόμια του Κιέβου και αυτό συνέβη πριν από την επίσκεψη Βίτκοφ και Κούσνερ. Για αντίδραση στις συζητήσεις κάνει λόγο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι συζήτησαν την πιθανότητα οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Βίτκοφ και Κούσνερ να χρησιμοποιήσουν αεροσκάφος για την αναμενόμενη επίσκεψή τους αύριο στο Κίεβο. Οι ειδικοί απεσταλμένοι του Τραμπ αναμένονται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Μόσχα και ακολούθως στο Κίεβο, μεταφέροντας, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους από το Βαλ γραφείο, τους στείλαμε για να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να προχωρήσουν τα πράγματα και μπορεί να υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε. Πρόκειται για την πρώτη φορά που οι Κούσνερ και ο Βίτκοφ θα πάνε στο Κίεβο, μια πόλη που έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές από τον πόλεμο. Οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι έχουν ήδη πάει στη Μόσχα, με την τελευταία επίσκεψη να είναι τον περασμένο Ιανουάριο. Τώρα, πρόταση να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία στη διάρκεια της περιοδίας των Αμερικανών απεσταλμένων έκανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια ώρα ερωτηματικά έχει προκαλέσει η επίσκεψη ένα ασυνήθιστο γεγονός του διευθυντή της CIA John Ratcliffe την περασμένη εβδομάδα στη Μόσχα. Και από το ρωσοκρανικό μέτωπο ας περάσουμε στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα εκρήξεις καταγράφηκαν στην Ίσο Χαρκ. Αναφορές υπάρχουν ότι χτυπήθηκε ιρανικό τάνκερ. Υπάρχουν λοιπόν αναφορές ότι επρόκειτο για αμερικανικό πλήγμα κατά τάνκερ της Τεχεράνης. Λίγες ημέρες αφού αμερικανικά μέσα μετέδωσαν πως ο Τραμπ εξετάζει τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρεται να χτύπησαν την Ίσο Χαρκ που αποτελεί σημαντικό κόμβο της οικονομίας της χώρας της Μέσης Ανατολής. Η κοραλιογενής αυτή νησίδα απέχει μόλις 15 μίλια από τις ιρανικές ακτές και λειτουργεί ως η κεντρική πύλη της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το συντριπτικό 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν διέρχεται από τις εγκαταστάσεις της νήσου Χαρκ, προτού τα τεράστια δεξαμενόπλια αναχωρήσουν προς τους διεθνείς προορισμούς μέσω των στρατηγικών στενών του Ορμούς. Τα στοιχεία του δικτύου CNBC αποκαλύπτουν ότι οι λιμενικές εγκαταστάσεις διαθέτουν δυνατότητα φόρτωσης που φτάνει τα 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, καθιστώντας την έναν από τους πλέον κρίσιμους ενεργειακούς κόμβους ολόκληρης της περιοχής της Μέσης Ανατολής. Η στρατηγική αξία της νήσου Χαρκ για το Ιράν και το νέο ηγέτη Μποτζάμπα Χαμενεΐ είναι ανυπολόγιστη. Τα κρατικά έσοδα που προέρχονται από τις πετρελαϊκές εξαγωγές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας και καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων δαπανών της Τεχεράνης. Ακριβώς αυτή η κρισιμότητα καθιστά το νησί εξαιρετικά ευάλωτο σε ενδεχόμενη στρατιωτική κλιμάκωση. Οι ειδικοί αναλυτές υπογραμμίζουν πως η κατάληψη ή η ολική καταστροφή των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων καταστάσεων θα μπορούσε να πλήξει κέρια την οικονομική επιβίωση του Ιρανικού καθεστώτος. Σύμφωνα με τους στρατιωτικούς αναλυτές, μια επιχείρηση κατάληψης της νήσου Χάργ θα μετέτρεπε το νησί σε μόνιμο στόχο Ιρανικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλιστικούς πυράβλους. Και να πούμε και δύο λόγια για τον ΟΗΕ, ενέκρινε την αλλαγή του παγκόσμιου χάρτη ύστερα από σχεδόν 500 χρόνια. Το ψήφισμα, το οποίο έλαβε και την υποστήριξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρασε με ευρεία πλειοψηφία 164 ψήφων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η μοναδική χώρα που το καταψήφισε, ενώ 6 κράτη απήχαν από την ψηφοφορία. Τώρα, τι θα αλλάξει στους νέους χάρτες? Όπως έχει αποδειχθεί, η απεικόνηση που είχε επικρατήσει εδώ και 4 αιώνες παραμορφώνει το πραγματικό μέγεθος των Υπήρων. Για παράδειγμα, σε αυτούς τους χάρτες η Γροιλανδία απεικονίζεται σχεδόν στο ίδιο μέγεθος με την Αφρική, παρόλο που η Αφρικανική Ήπειρος είναι στην πραγματικότητα 14 φορές μεγαλύτερη. Και να κλείσουμε με τι άλλο, με ένα άλλο σημαντικό διεθνές γεγονός. Φυσικά αναφερόμαστε στις εκλογές στη Σαξονία. Υπάρχει σαφές προβάδισμα του AfD στις δημοσκοπήσεις. Η ακροδεξιά, όπως γράφουν τα μέσα ενημέρωσης, είναι πρώτον πυλών της εξουσίας. Η τελευταία δημοσκόπηση δίνει δικό στην AfD ποσοστό 41% και 23% στους χριστιανοδημοκράτες, σενάριο που αν επιβεβαιωθεί θα προκαλέσει πολιτικό σεισμό. Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται από 6 έως 11%. Τώρα, τι θα μπορούσε να συμβεί από το βράδυ της Κυριακής στην Σαξονία? Το πρώτο σενάριο θα ήταν αυτό της απόλυτης πλειοψηφίας της AfD με αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό δεν θα απαιτούσε απαραίτητο το 50% των ψήφων, αλλά θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν πολλά από τα μικρότερα κόμματα δεν καταφέρουν να ξεπεράσουν το όριο του 5%. Με βάση τις πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις, το ενδεχόμενο να εξασφαλίσει αυτοδυναμία φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο. Το δεύτερο σενάριο περιγράφεται ως νίκη της AfD, χωρίς απόλυτη πλειοψηφία και προσπάθεια για το σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού από άλλα κόμματα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι την είσοδό τους στο τοπικό κοινοβούλιο θα εξασφαλίσουν εκτός από την AfD το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, η Αριστερά και η Πράσινη. Το αν θα ήταν εφικτή τώρα τρικομματική κυβέρνηση είναι ακόμη ασαφές. Και τέλος, το τρίτο σενάριο αφορά κυβέρνηση μειοψηφίας, εφόσον τα κόμματα δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία για συνασπισμό, καθώς τον τρίτο γύρο ψηφοφορία στη Βουλή απαιτείται απλή πλειοψηφία για την εκλογή Πρωθυπουργού. Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι.
0: Ευχαριστούμε την Ελισάβα Τσαμοπούλου για όσα μας είπε και μας μετέφερε από το διεθνές πεδίο. Ευρύ, όπως φαίνεται, το δημοσκοπικό προβάδισμα για το ακροδεξιό AfD στις σημερινές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Πάμε να δούμε πώς βλέπει τα πράγματα ο ομότιμος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο ΕΚΠΑ, ο κ. Παναγιώτης Ιωακιμίδης, που είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, γεια σας.
12: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
0: Η προεκλογική ρητορική του AfD στη Σαξονία-Ανχάλτ βασίστηκε σε μια έντονα φιλορωσική ατζέντα και στην ανοιχτή αμφισβήτηση της γερμανικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Πώς εκτιμάτε ότι θα επηρεάσει μια ιστορική εκλογική πρωτιά της ακροδεξιάς στη γεωπολιτική στάση του Βερολίνου αλλά και τη συνολική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία?
12: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τόσο η Γερμανία όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε μια εξόχως δύσκολη θέση. Η εκτίμηση είναι ότι τουλάχιστον άμεσα δεν θα επηρεαστεί η ροή βοήθειας προς την Ουκρανία, ούτε από τη Γερμανία, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της ανόδου του AfD στην Σαξονία. Αλλά παρά τα αυτά δημιουργείται μια ισχυρή τάση στον ευρωπαϊκό χώρο, διότι υπάρχουν εκλογές σε μια σειρά από χώρες, συνολικά 8 ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες έρχονται εκλογές. Βεβαίως ορισμένες, όπως στη Σουηδία, η κεντροαριστερά θα είναι κατά πάσα πιθανότητα νικήτρια, αλλά στις άλλες θα έχουμε ακροδεξιά φιλορωσικά κόμματα. Και αυτό βεβαίως προβληματίζει πολύ έντονα την Ευρώπη γενικότερα, θα έλεγα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι η πρώτη φορά που η Ευρώπη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζει μία διπλή απειλή. Την εσωτερική απειλή που προέρχεται από την ακροδεξιά και τα διάφορα παρακλάδια της, αλλά και την εξωτερική απειλή. Δηλαδή την απειλή που προέρχεται από τη Ρωσία, αλλά και από τον πρόεδρο Τραμπ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ αυτές οι δύο απειλές κατά κάποιο τρόπο αλληλοσυνδέονται, διότι οι δύο ηγέτες, Τραμπ και Πούτιν, ουσιαστικώς ενισχύουν την ακροδεξιά προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους, Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι στόχοι να καταλύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Και ως αυτού το η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μια τεράστια πρόκληση πώς να επιβιώσει σε αυτό το δυστοπικό περιβάλλον και πώς να διασώσει την δημοκρατία της επίσης σε αυτό το εξόχως δυστοπικό περιβάλλον.
0: Mm-hmm. Τώρα, κύριε Ιακημίδη, κύριε καθηγητά, στη Γερμανία είχαμε παραδοσιακά να υπάρχει ένα, αν το χαρακτηρίσω έτσι αυθαίρετα, ιατρικό όρο θα χρησιμοποιήσω, ένα υγειονομικό τείχος αποκλείοντας κάθε συνεργασία με την ακροδεξιά, των υπόλοιπων κομμάτων μιλώ. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις για το κόμμα του Ίλντριχ Ζίγκμουντ δείχνουν ακόμα και πιθανότητα αυτοδυναμίας. Θεωρείτε ότι αυτό το πολιτικό ανάχωμα μπορεί να καταρρεύσει οριστικά? Αυτό τι τριγμούς θα μπορούσε να προκαλέσει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση τον κύριο Μέρτς? Και μάλιστα είναι δεδομένο ότι αν, ας πούμε, με έναν τρόπο υπάρξει κάποια πλαγιοκόπηση προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι ομοσπονδιακοί θα κινδυνεύσουν και κρατικά γερμανικά μυστικά, ας πούμε. Γιατί μην ξεχνάμε και αυτό που είπατε για τη συνεργασία που ουσιαστικά έχει και τη φιλορωσική στάση που διατηρεί το ΑΕΦΔΕ.
12: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με το εκλογικό αποτέλεσμα αύριο. Δηλαδή, εάν υπάρξει το χειρότερο εντός ή εκτός εισαγωγικών, η λέξη χειρότερο, mm-hmm. αποτέλεσμα για τους χριστιανοδημοκράτες, με το ΑΕΒΤ δηλαδή να έχει την απόλυτη πλειοψηφία κτλ., δεν αποκλείεται να έχουμε παραίτηση του καγκελαρίου, παραίτηση του καγκελαρίου Μέρτς. Ναι. Και επομένως η Γερμανία και το κυβερνά κόμμα να περιέλθει σε μια χαοτική κατάσταση που δεν θα υπάρχει κυβερνητικός συνασπισμός και επομένως τα πράγματα θα είναι εξόχως δύσκολα, θα είναι σε πανγερμανικό επίπεδο, αν μου επιτρέπετε, ιδιαίτερα δύσκολα, mm-hmm. σε μια ιδιαίτερα επίσης κρίσιμη γεωπολιτική στιγμή, διότι η Ρωσία αποφάσισε να εντείνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, διότι βλέπει ότι έχει κατά κάποιο τρόπο ορισμένα κέρδη αυτή την περίοδο από τον πόλεμο mm-hmm. και από τις επιθέσεις που διεξάγει, και επομένως προσπαθεί να τον εντείνει. Βεβαίως σήμερα αύριο επισκέπτονται οι εκπρόσωποι του Τραμπ τον Πούτιν. Δεν ξέρουμε τι μπορούν να καταφέρουν και αν θα καταφέρουν κάτι. Η άποψη μου είναι ότι μάλλον δεν θα καταφέρουν τίποτα το ιδιαίτερο. Και επομένως η Γερμανία να περιέλθει σε αυτό το χάος. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης να έχει τόσο σημαντικές διαπραγματεύσεις μπροστά της, να επιλύσει τόσα προβλήματα είτε αφορούν το δημοσιονομικό πλαίσιο ή μια σειρά από άλλα ζητήματα που εκτείνονται από την Μέση Ανατολή μέχρι τον Ουκρανικό και την Αττική, η κατάσταση είναι εξόχως δύσκολη, που η κατάσταση αυτή φυσικά εκ των πραγμάτων διαχέεται και στην Ελλάδα.
0: Και είναι και εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφτεί πώς θα πάει στη συνέχεια μια κινούμενη άμμος πραγματική το διεθνές πεδίο, με όλα όσα βλέπουμε να τεκταίνονται και να συμβαίνουν και μπροστά στα μάτια μας. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, για όσα μας είπατε.
12: Θα είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Παναγιώτης Ιωακημίδης, ομότιμος καθηγητής διεθνών σχέσεων στο ΕΚΠΑ, κυρίες και κύριοι. Πίσω στα δικά μας, αλλάζουν, κυρίες και κύριοι, ριζικά τα δωρεάν προγράμματα πρόληψης υγείας, όπως σημειώνει μεταξύ άλλων στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί η αρμόδια Υπουργός Υγείας, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Θα μας πει περισσότερα, έχει εξασφαλίσει και τη συνέντευξη με την κυρία Αγαπηδάκη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
13: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η αρμόδια Υπουργός Υγείας, λοιπόν, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μας λέει ότι το πρόγραμμα Προλαμβάνω, το γνωστό μας πρόγραμμα Προλαμβάνω για τις προληπτικές εξετάσεις για χρόνια νοσήματα, γίνεται μόνιμος θεσμός, μόνιμη δομή του συστήματος υγείας στη χώρα μας. Η πρώτη φάση του θα είναι αυτή που θα τελειώσει το 2030, με χρηματοδότηση 300 εκατομμύρια ευρώ από το κρατικό προεπολογισμό, χρηματοδότηση κάθε έτος, και η λογική είναι ότι αυτό ήρθε για να μείνει. Δεν θα υπάρξει κυβέρνηση που θα πάρει το κόστος, το πολιτικό κόστος, να καταργήσει ένα πρόγραμμα το οποίο έχουν συμμετάσχει 6,8 εκατομμύρια πολίτες με διαγνωστικούς ελέγχους στο καρκίνο του μαστού, στο καρκίνο του τραχείου της μύτας, στο καρκίνο του παχαίως εντέρου και στα καρδιακά νοσήματα. Επίσης, η κυρία Αγαπηδάκη στη συνέντευξη που μας, στη συζήτηση που κάναμε μαζί της για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί, μας λέει ότι με το Ταμείο Ανάκαμψης και Αντιτεκτικότητας έχει γίνει μια μικρή κοσμογονία. Κέντρα υγείας τα οποία είχαν για πολλά, για δεκαετίες παραμεληθεί, ανακαινήθηκαν. 156 κέντρα υγείας ανακαινήθηκαν πλήρως, 312 νέες μονάδες δημιουργήθηκαν για την αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων και 7.000 επαγγελματίες υγείας εκπαιδεύτηκαν σε σύγχρονα μοντέλα πρόληψης και σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αναμορφώθηκε η λειτουργία της προδοβάσης πολιτικής υγείας.
0: Μάλιστα. Βασίλη, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπες. Πάντως είναι χαρακτηριστικά σχετικά με τις ανακοινήσεις των νοσοκομείων, νοσοκομειακών χώρων
13: και των υγείας.
0: Όσα είπε σήμερα στα Παραπολιτικά 90,1 και στο στούντιό μας στη ΔΕΘ ο κύριος Θεμιστοκλέος, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέος.
14: Ο κύριος Γεωργιάδης επισκέφθηκε και εγκαινίασε πάνω από 7-8 κέντρα υγείας αυτή τη στιγμή και τμήματα επιγόντων περιστατικών μέσα σε 2-3 μέρες που ήταν η πολύ μεγάλη περιοδία του στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία. Εδώ έχουμε κάτι το οποίο μετά από πάρα πολλά χρόνια που δεν είχε ανακαινιστεί τίποτα στα νοσοκομεία και τα είχε φέρει και στα κέντρα υγείας σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ούτε καρφί δεν είχε αλλάξει, να έχουμε ένα πρόγραμμα πολύ μεγάλων ανακαινήσεων τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Έχουν ολοκληρωθεί τα κέντρα υγείας, έχουν ολοκληρωθεί τα επίγοντα. Δεν είναι ανακαινήσεις, γιατί πολλές φορές η αντιπολίτευση λέει ανακαινίζουν σωβατίσματα κτλ. Είναι ανακαινήσεις οι οποίες γίνονται εκβάθρων όλους ηλεκτρομηχανολογικών εξοπλισμών και γίνονται, το πιο σημαντικό, με όλες τις τελευταίες προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει ένα σύγχρονο κτίριο, ένα νοσοκομειακό κτίριο ή ένα κτίριο του κέντρου υγείας. Υπάρχουν προβλήματα, δεν έχει ανακαινιστεί το σύνολο των κτίριων. Εγώ σας πω ότι υπάρχουν νοσοκομεία που έχει ανακαινιστεί το 30%, το 40%, κάποια που είναι λίγο πιο πίσω. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης τι θα χρειαστεί για να έχουμε την πλήρη ανακαίνιση των κτίριων, αλλά πού ήμασταν και πού βρισκόμαστε τώρα.
0: Πάμε τώρα να δούμε τα αθλητικά μας, τις αθλητικές ειδήσεις. Νομίζω είμαστε στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, αλλά δεν έχουμε μόνο Super League, έχουμε πολλά πολλά άλλα. Και για αυτά θα μας ενημερώσει η Σοφία Καργασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
15: Καλό μεσημέρι, Τηλέμα. Και έχουμε την τρίτη αγωνιστική, όπως πολύ σωστά είπες, της Super League. Και μάλιστα έχουμε και ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη στις 9 στην Νέα Φιλαδέλφεια. Από τη μία έχουμε την Ένωση Τηλέμαχε που ψάχνει την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά από την ισοπαλία με την Κηφισιά την προηγούμενη αγωνιστική. Από την άλλη έχουμε την ομάδα της Θεσσαλονίκης που έχει κάνει πολύ δυνατό ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει ήδη κερδίσει στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Και φυσικά το βλέμμα της ΑΚ είναι στραμμένο και στο παιχνίδι του Champions League που θα κάνει την πρεμιέρα στη League Face την ερχόμενη Τρίτη. Έχουμε πει ούτως ή άλλως για το πολύ φορτωμένο αγωνιστικό πρόγραμμα της ομάδας του Μάρκο Νίκολη. Επίσης έχουμε και την εκτός έδρας δοκιμασία του Ολυμπιακού στο Πανθυσσαλικό απέναντι στο Βόλο. Οι Πειραιώτες θα ψάξουν το 3-3, θα ψάξουν το διπλό. Δύο μόνο παιχνίδια είναι η αλήθεια για σήμερα. Πιο φορτωμένο αγωνιστικά το πρόγραμμα της Super League για αύριο Κυριακή. Έχουμε Τηλέμαχε επίσης σέντρα στο πρωτάθλημα της Super League 2. Και μάλιστα υπάρχουν και αλλαγές είναι η αλήθεια φέτος, γιατί έχουμε ένα ενιαίο πρωτάθλημα. Δεν έχουμε δηλαδή βόρειο και νότιο όμιλο όπως είχαμε μέχρι πέρυσι. Έχουμε 16 ομάδες. Με πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, ομάδες που πέρυσι έπεσαν κατηγορία ΑΕΛ, Πανθεραϊκός και θα γίνει μεγάλη μάχη για την άνοδο ανάμεσα σε Πανιόνιος, Άμφες Καλυθέα, Νίκη Βόλου, πολύ δυνατές και Μαρκό Αναγέννηση Καρδίτσας. Οπότε έχουμε και την έναρξη του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας που έχει αλλάξει να πούμε και τηλεοπτική στέγη και θα μεταδίδεται από την ΕΡΤ που έχει αποκτήσει τα δικαιώματα, πρόκειται για μια τριετή έτσι συμφωνία. Φυσικά ένα από τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας είναι και το πρώτο διαμάντι του Εμμανουήλ Καραλή. που τον καμαρώσαμε χθες, τριάνδεσε στον τελικό στις Βρυξέλλες και μάλιστα ανέβασε και μια φωτογραφία όπου δεν το αποχωρήθηκε ούτε στον ύπνο του. Είχε το τρόπαιο με το διαμάντι δίπλα του. Εννοείται έγινε viral η συγκεκριμένη έτσι, ανάρτηση. Και είχαμε και μία ακόμη έτσι, ελληνική επιτυχία. Δεν αφορά τρόπαιο, αλλά αφορά μια ιστορική πρόκριση. Καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στη φάση των 16 του USA Open. Μάλιστα, όλα αυτά προερχόμενος από μια σεζόν Τηλέμαχε που είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Κλείθηκε ο ίδιος.
0: Σοφία μου. Μισό λεπτάκι, γιατί έχουμε μια πολύ, πολύ σοβαρή είδηση και κάνε λίγο υπομονή. Έχουμε μια πτώση, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η δημόσια ραδιοτηλεόραση, πτώση Phantom, αεροσκάφους Phantom στο Athens Week, Flying Week, στην Τανάγρα. Μόλις έχουμε περισσότερα για το συγκεκριμένο, θα σας ενημερώσουμε. Οι πρώτες πληροφορίες είναι αυτές. Οι εικόνες που μεταδίδονται δείχνουν έτσι, φωτιά να μένεται αυτή την ώρα και έτσι πυκνός μαύρος καπνός να βγαίνει από το σημείο που φαίνεται να είχαμε αυτή την πτώση του πολεμικού αεροσκάφου στα Phantom, τα οποία είναι πολύ παλιά, είναι παλιό τύπου αεροσκάφη. Σοφία μου, μπορεί να συνεχίσεις εντάξει, σε παρακαλώ.
15: Ναι, φυσικά. Είχαμε μείνει στον Στέφανο Τσιτσιπά, που προέρχεται από μια σεζόν με πολλές δυσκολίες, πόνους στη μέση. Και ο ίδιος δηλαδή το παραδέχτηκε ότι είχε φτάσει σε σημείο να μην απολαμβάνει καν τις προπονήσεις επειδή το σώμα του έτσι πονούσε. Να κλείσουμε με δύο γρήγορα μεταγραφικά. Αναμένουμε την ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ για τον Τάσο Μπακασέτ, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο. Από ό,τι φαίνεται έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία οι ιατρικές εξετάσεις του. Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού θα ξεκινήσει το νέο του βήμα στην Κύπρο με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Και είχαμε και πριν από λίγο μια είδηση ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση στη Γιαγκελόνια για τον 22χρονο τερματοφύλακά της, τον Αμπράμοβιτς.
0: Σε ευχαριστούμε, Σοφία Καραγκασίδη, για το ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, μόλις έχουμε και νεότερα για την πτώση Phantom στην Τανάγρα, στο Athens Flying Week, θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα να δούμε τι μέλη γενέστε καιρικά. Μαζί μας, μετεωρολόγος του Μέγκα, Χριστίνα Ρίγου. Χριστίνα, καλό μεσημέρι, καλή σεζόν.
16: Καλή σεζόν, Τηλέμαχε. Καλησπέρα σε όλους. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και πάλι είναι μπροστά μας. Με αρκετό ήλιο, χωρίς βροχή, χωρίς σύννεφα. Το σκηνικό θα είναι άκρος καλοκαιρινό. Σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Αύριο όμως, Κυριακή, θα είναι λίγο πιο ζεστή. Θα είναι μια ζεστή μέρα, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 37 με 38 βαθμούς σε πολλές περιοχές από βορρά προς νότο, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στο Ναύπλιο και στα νότια παράλια της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα χτυπήσει σχεδόν κόκκινο για την εποχή, έτσι, γιατί είμαστε αρχές Σεπτέμβρη και σιγά σιγά αυτές τις θερμοκρασίες θα πρέπει να τις αφήνουμε πίσω μας. Φυσάει βέβαια αρκετά, νέων άνεμοι γύρω στα 6 με 7 μποφόρ. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι ότι η νέα εβδομάδα Τηλέμαχε θα ξεκινήσει με ζέστη τη Δευτέρα. Σταδιακά όμως θα ακολουθήσει η θερμοκρασία με ασθήνουσα πορεία, δηλαδή η ζέστη θα γίνει πιο ήπια και ανεκτή, θα φτάνει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου από την Τετάρτη και μετά. Δηλαδή, ναι, μεν έχουμε μπροστά μας μια ζεστή εβδομάδα, θα ξεκινήσει με ζέστη, αλλά θα είναι πιο ανεκτή κατά τη διάρκεια της.
0: Χριστίνα, σας ευχαριστούμε πολύ. Χτύπημα στους καλοχειμωνάκηδες είναι αυτό που τώρα με το δυνάμο της θερμοκρασίας αύριο, έτσι, αυτό.
16: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε, Χριστίνα μου. Χριστίνα Ρίγο, κυρίες και κύριοι, με το λόγο.
17: Η ώρα είναι 3.
18: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
17: Τα σχολεία ξεκινάει!
19: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
17: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
19: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
20: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
17: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
19: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
20: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
6: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
7: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.
21: Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
22: Φώτα, κάμερα, πάμε! «Κακά κορίτσια, best of». Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
23: Τα μάθετε τα νέα, τα μάθατε! Γινόμαστε 30 χρονών.
22: 30 χρονών είναι σαν εκπομπή εννοείς.
23: Αυτό τώρα τι το διευκρινίζεις.
22: Όχι, εμείς είμαστε μικρότερες από την εκπομπή.
23: Εντάξει.
22: Καταρχήν γινόμαστε 30 χρονών. Γίναμε καρτούν παιδιά, άντε προσεχώς και Μπάρμπι.
23: Μπάρμπι.
22: Δεν θα ήθελα να γίνω μια Μπάρμπι.
23: Ξανθιά ή μελαχρινή.
22: Όπως είμαι ρε παιδί, μόνο η Μπάρμπι να είμαι εγώ.
23: Η Μπάρμπι δεν είναι συνήθως ξανθιά.
22: Όχι, έχουν.
23: Total blondie.
22: Οι αρχικές. Μετά φτιάξανε Μπάρμπι προσωπικότητες.
23: Παιδιά, καλά που ξεκινήσαμε τη δουλειά και θα ξεκουραστώ, αυτό έχω να σας πω μόνο.
22: Τι έπαθες, τι έγινε, πες τα όλα.
23: Αγροκτήματα, ρόζερ, χότολου, ένας μάστορας μετά τον άλλον.
22: Ακούς τις διακοπές του στην Εβιά.
23: Δεν υπάρχει.
22: Έκανες ανακαίνιση.
23: Όχι, δεν έκανα ανακαίνιση.
22: Ανακαίνιζω σπίτι μου, εξοικονομώ, τι απ' όλα.
23: Μακάρι. Για να εξοικονομείς πρέπει να έχεις εξοικονομείς κάτι.
22: Πρέπει να έχεις και μετά για να τα πάρεις. Κάνεις καλλιέ.
23: Θέλει χαρτιά, σου ζητάνε πιστοποιητικό, νούμερο σουτιέν, παπουτσιού, αυτό ναι. Τώρα τ' άλλο.
22: Και, ναι.
23: Έλα παιδιά, τα κακά κορίτσια γύρισαν και περιμένουμε μηνύματα radio παπάκι παραπολιτικά.gr.
22: Αλλά για πες τώρα, τι έγινε με τα μαστόρια.
23: Τι έγινε, καταρχάς είμαι μέσα στο χόρτο, στο καλάμι κλπ. Δηλαδή
22: μες στο χόρτο ότι... το ανοίγει κάποιος, θα νομίζει ότι είσαι.
23: Όχι παιδί μου.
22: Πίνω μπύρες και μέσω πρόωρε φίλε.
23: Καλό αυτό.
22: Ναι.
23: Λοιπόν, το σπιτάκι μου,
22: ναι.
23: Αυτό το φτωχικό λεμονόσπιτο,
22: ναι.
23: Είναι σε ένα κτήμα 6,5 στρεμμάτων.
22: Ναι.
23: Εντάξει. Αυτό το κακομοίρι. Όταν δεν το καλλιεργείς, βγαίνουν χόρτα, δηλαδή αρχή του καλοκαιριού το χόρτο έχει φτάσει 1,5 μέτρο,
22: ναι.
23: Δεν μπορείς να μπει στο σπίτι, μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Βλέπεις δηλαδή ίσα ίσα την πέρκολα,
22: ναι.
23: Έχουμε και καλάμια γύρω γύρω, αυτά όμως για προστασία, εντάξει τα χόρτα τα βγάζεις, τα καλάμια για να βγουν παιδιά σε 6,5 στρέμματα, μιλάμε ότι είναι ολόκληρη και προϋπολογισμός πολύ μεγάλος και ποιο, να έρθει ο κόφτης να το γεμίσει το φορτηγό, να τα πάρει το φορτηγό, να
22: μάτι σου όμως. Έτσι ήρθε κυπουρός, ήρθε αυτό, ήρθε η αξίνα, ήρθε το...
23: Ναι, η ξίνα...
22: Ο οδηγός του...
23: Ναι.
22: Άξ, καλά πήγε.
23: Ο ένας ήθελε μπύρα, ο άλλος ήθελε νερό, ο τρίτος ήταν με απλωμένο χέρι. Γενικώς ρε παιδί μου είναι, δηλαδή τα εξοχικά πολύ ωραία, κουραστικά και θέλουν πολύ συντήρηση.
22: Ειδικά αυτά που λες εσύ που έχουν
23: χόρτο.
22: Αυτό που έχουν, όταν έχουν κήπο και λεμονιές και αυτά και δέντρα και τέτοια, γιατί εμένα δεν
23: και
22: έχει.
23: Και λέει μια φίλη, εγώ λέει φαντάζομαι να εκείνο το σπιτάκι που είναι πάνω στη θάλασσα. Έτσι λέω να σου πω, ξέρεις συντήρηση θέλει. Αυτό το σπιτάκι που φοράς το μαγιουδάκι σου όλη την ημέρα και λες, παιδιά, ζεστάθηκα, πάνω να βουτήξω.
1: Ναι, ναι, ναι, μεγάλα, πολλά, πολλά λεφτά.
23: Αυτά είναι.
1: Εμένα ευτυχώς δεν έχει κήπους και τέτοια. Είναι μια αυλή, τελειώσαμε. Και γύρω-γύρω σπίτι, δεν υπάρχει.
23: Και πάλι όμως με τις υγρασίες και αυτά, ανά κάποια χρόνια.
1: Θέλει, θέλει.
23: Θέλει βάψιμο.
1: Αντάσπρισμα θέλει, αυτά θέλει. Να κόβουμε την κλιματαριά, μην πέσει το σταφύλι και γίνει τέτοιο. Να μην μπει η ζουρίδα μέσα και σπά τα. Έχουμε και τι ζουρίδες εμείς.
23: Τι είναι η ζουρίδα?
1: Αυτό το αλεπουδάκι.
23: Ποντικάκι.
1: Είναι το κριτικό αλεπουδάκι, το οποίο είναι τόσο όμορφο. Άμα το δει, λε τι γλύκα είναι αυτή, και είναι ένα διάολο μεταμορφωμένο. Που μπορεί να μπει μέσα.
23: Εμένα, έλα μωρέ, έλα μωρέ.
1: Τι έλα μωρέ. Έλα μωρέ, έλα μωρέ. Είχε μπει και μου είχε αποξπάσει όλε τι σύντε και είχαν κάνει κακά. Αυτά και κοιμώσα έξω το κρεβάτι μου.
23: Περντώνε. Πολύ θράσο.
1: Βέβαια.
23: Του έστρωσε, του έβαλε μαξιλάρι. Του έστρωσε εντόνι, βρε, τα καλοδέχτηκε. Λένε οι βουδιστέ ότι δεν πρέπει να σκοτώνουμε τα ζωάκια, ούτε κατσαρίδα, ούτε μεθυγάκι, ούτε κουνουπάκι.
1: Τώρα που είπε κατσαρίδα. Εγώ είχα ανοιχτά.
23: Έχουν αποθρασινθεί έτσι.
1: Δεν πολλέ κατσαρίδα.
23: Έχουν μεγαλώσει.
1: Μπήκε ένα λογάκι τη Παναγία. Αυτό δεν ήταν τη Παναγία. Αυτό ήταν σαν κλαρί πάνω στην πόρτα και δεν μπορούσα να μπω στο σπίτι μου. Και πηγαίνω στον γείτονα, ζητάω.
23: Γιατί, συγγνώμη, τι θα σου κάνει μπουρτά λογάκι?
1: Δεν μπορώ, φοβάμαι πάρα πολύ.
23: Τι θα σου κάνει, θα ερχόταν πάνω σου.
1: Άμα ερχόταν πάνω.
23: Σε πώ σε βλέπει. Σε βλέπει σαν ένα γίγαντα.
1: Ναι.
23: Σαν ένα άγγιγαντα.
1: Άμα ερχόταν πάνω μου, καρδιακή τέτοια. Θα πήγαινα κατευθείαν στο ασκληπείο μπουλα. Θα με πρέχανε μετά. Μπίπα, λοιπόν. Πάω στον γείτονα, ζητάω τέζα. Τι είπα, τη μάρκα δεν πειράζει. Άρχισα να πυροβολώ. Αυτό άρχισε να γίνεται σαν κουβάρι, έκανε έτσι. Του φεύγανε τα σάλια, έκανε νικερές του, αυτά παίζαν τα πόδια του. Στεναχωρήθηκα. Τι να κάνω όμως.
23: Ναι.
1: Έπεσε κάτω σαν σκουπιδάκι. Του έκανα και μία με το πόδι, έτσι. Μία γυριστή.
23: Δολοφόνα.
1: Αυτό. Το άλλο που έκανε.
23: Οι βουδιστές ήταν συγγνώμη.
1: Συγγνώμη.
23: Διώχνε τις μύγες από το χώρο και λέει συγγνώμη, μύγα.
1: Συγγνώμη, λέω τώρα εγώ. Του λέω συγγνώμη τώρα. Του είπα συγγνώμη. Τώρα που το έπεσε, δηλαδή το είπα. Λοιπόν, το άλλο που έπαθα είναι ότι σε ένα μπαλκόνι είχα μία ντουλάπα πολύ μεγάλη, στην οποία βάζαμε παπούτσια, πράγματα και θάματα, ξύλινη, όχι πλαστική ελαφριά. Και αυτή λοιπόν με τον αέρα όλο έπεφτε, όλο ξεμερδιαζόταν, φεύγανε οι πόρτες, πάθαινε διάφορα. Θηρίο. Και λέω πώς θα τη σηκώσω αυτή. Και παίρνω ένα. Βρήκα σκόνα site που αυτοί με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά και για μία μέρα μπορούν να έρθουν να στελήσουν, να τα κατεβάσουν κλπ. Λέω γεια σας παιδιά, είμαι λέω, στο δεύτερο όροφο, στην Γλυφάδα, είναι μία ντουλάπα, να την κατεβάσουμε στα σκουπίδια. Λέω πόσο κοστίζει, μου λέει 70 ευρώ. Ευχαριστώ, να σα ειδοποιήσουμε. Κλείνω το τηλέφωνο.
23: 70 ευρώ!
1: 70 ευρώ!
23: Τόσο βαριά είναι αυτή, δεν μπορούσε να το.
1: Ούτε με ρώτησε, είναι βαριά, είναι μικρή, είναι μεγάλη. Μου πέταξε 70 ευρώ στα μούτρα και κλείνω το τηλέφωνο. Και λέω 70 ευρώ, τώρα θα δει τι έχει να γίνει. Παίρνω ένα σφυρί. Παίρνω ένα σφυρί. Παίρνω μια τανάλια. Παίρνω, πώ το λένε, ένα κατσαβίδι. Το βγάζω και φωτογραφία. Το στέλνω στον ChatGPT και του λέω πώ λύνεται αυτή η ντουλάπα. Και με τη βοήθεια είναι του ChatGPT που είναι το νέο μου κομμενάκι. Την έλυσα όλη την ντουλάπα. Την έκανα κομμάτια και μετά σιγά σιγά σαν το μυρμικάκι κατέβαζα φίλο και τα πήγαινα.
23: Περίμενε.
1: Σε ένα που επιτρέπεται.
23: Περίμενε, αυτό μπορούσες, είχες τέτοια δύναμη να ξεβιδώνεις? Εγώ δεν έχω καθόλου δύναμη.
1: Τι
23: στα
1: εννοείς,
23: χέρια.
1: Να ξεβιδώσω μια βίδα, μωρέ, δεν έχω δύναμη.
23: Στις ντουλάπες φαντάζομαι ότι είναι σφινόμενο.
1: Δεν ήταν, δεν ήταν, ήταν μια χαρά. Ήταν
23: πρέπει
1: όσο
23: να πάρουμε αυτό που κάνει. Ξεβιδώνει.
1: Ξεβίδωσα και την πήγα κομμάτι-κομμάτι. Και λέω τώρα 70 ευρώ για πάρτι σου, Ελενάκι. Τι θα τα κάνουμε τώρα?
23: Τι τα κάναμε?
1: Άραξε τη μέρα, σούπερ μάρκετ. Δεν μου φτάσαν ούτε να πάρω δύο μπαμπάκια.
23: Δεν έκανες πράκτης τώρα το καλοκαίρι?
1: Τι πράκτης?
23: Πράκτης στη μαγειρική.
1: Έκανα πράκτης στο delivery.
23: Α.
1: Δηλαδή τι εννοώ πράκτης? Κάφησα και είδα ποια είναι πιο φτηνά. Ολόκληρη έρευνα βέβαια.
23: Πιο φτηνά, πιο φτηνά.
1: Μπήκα στην πλατφόρμα και έβλεπα ποιο είναι πιο φτηνός, ποιο έχει λιγότερη χαμηλότερη παραγγελία. Δηλαδή σου λέω ότι δεν μπορείς να παραγγείλεις λιγότερο από 10 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα. Ποιο δεν έχει μεταφορικά και ποιο στις παραγγελίες σου κάνει την τέταρτη δώρο. Εντελώς δηλαδή και δώρο, σου κόβει 4 ευρουλίνια.
23: Έχω να σου πω ότι μας τραβάνε από πάνω και θα βάνει η ρίζα.
1: Η ρίζα είναι βαμμένη.
23: Α, ωραία.
1: Ναι,
23: εγώ ότι εμένα είναι κρυμμένη.
1: Είναι
23: δεν είναι βαμμένη, είναι κρυμμένη με τα ακουστικά.
1: Είναι βαμμένη και είναι βαμμένη στο σπίτι.
23: Έλα.
1: Η Y, φτιάχνω μόνο.
23: Ποιο έβαψε, ποιον αγκάρεψε πια πάλι.
1: Με έβαψε.
23: Αντρικό ή γυναικείο. Ποιο έβαψε, ποιον αγκάρεψε πια πάλι.

0: Πρέπει δηλαδή.
1: Δεν θα ήθελα να είμαι η κομμουντριά σου.
0: Δεν πρέπει να
1: ζει. Ζει, καταρχά την πήρε, δεν ρωτήσαν. Ζει.
0: Για την πήρα πρέπει να τη τρύπησε η βάρκα, να τη τρύπησε το σωσίβιο, κάτι δεν έχει πάει καλά σίγουρα. Λοιπόν, και μπήκα στο ChatGPT και έβαλα βρε τρία ChatGPT να συζητάνε για τη δική μου την τρίχα.
1: Και
0: το Claude, το ChatGPT και το Gemini.
1: Θέμα,
0: και
1: είπα, δεν το πιστεύω.
0: Και μου λένε,
1: ότι βάζουν παιδιά τα τρία ChatGPT
0: να κάνουν σύσκεψη. Έχουν σύσκεψη
1: για το μαλλί σου.
0: Ότι πρέπει να μιλάω δηλαδή για τα χρέια μου. Θα μιλήσω για το μαλλί μου. Και είπα, παιδιά, έχω αυτό το πρόβλημα. Και μου είπανε, στείλε μας μια φωτογραφία.
1: Α,
0: να δούμε την τωρινή σου βάση. Να αποφανθούμε τι χρώμα πάει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Ολόκληρο ChatGPT το απασχολεί με τριχές.
0: Εσύ με τι το απασχολεί δηλαδή.
1: Με τίποτα. Η μετάφραση κανενός κειμένου.
0: Όχι.
1: Να τελειώνει η δουλίτσα γρήγορα.
0: Όχι, εγώ το απασχολώ με μικρές καθημερινές δυσκολίες της ζωής.
1: Με tip.
0: Με ναι. Χάρη σε αυτό εγώ κατάφερα και.
1: Τι έκανες.
0: Τι.
1: Σου είπε τι.
0: Μου είπε και ήρθε λίγο και μάθησε το κόκκινο.
1: Έλα. Πάμε γιατί θα έχουμε και ρουμπρίκα tip.
0: Τι θες να σου πω.
1: Τι έκανες, τι σου είπε τα
0: τσιμπιτιά. Τους είπα ποια μάρκα θέλω.
1: Α,
0: ποια μάρκα
1: μάθεις
0: βέβαια. Τους είπα δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Είναι μια πάρα πολύ καλή μάρκα, πολύ γνωστή, την ξέρουν όλοι οι επαγγελματικοί. Πάρα πολύ καλή. Που με αυτή μου τα βάφω τα μαλλιά μου, τα βάφω μόνη μου. Και μου είπε ποιους κωδικούς να πάρω. Θα αναμίξει, μου είπε 10% από αυτό, 20% από κοτσέ, 10% από αυτό. Τόσο ξυζενέ. Μουμπλε. Έχω ζυγαριά πολύ μικρή.
1: Α, είσαι ζυγαριά.
0: Οργανωμένη. Είναι κομμωτήρα του, μόνο λουτήρα δεν έχω. Λέω να βάλω ένα.
1: Πληροφορώ ότι οι κυρίες βορείων προαστίων
0: ναι.
1: Και οι πέλεουσες νοτίων προαστίων έχουν και λουτήρα, διότι έχουν κομμωτήριο, πριβέ κομμωτήριο στο σπίτι.
0: Ορίστε.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, και μου είπανε το νούμερο 7, τόσο από το 7-11, τόσο από το 7-12 και βγήκε λίγο μια κατάσταση καλύτερη.
1: Για να δω.
0: Όχι, με καλύτερα.
1: Ναι, είσαι καλύτερα, αλλά η ρίζα είναι, έχει αρχίσει
0: η
1: πάλι.
0: Η ρίζα
1: ναι.
0: Το έχω κάνει 18 μέρες περίπου.
1: Α, 18 μέρες τι, εσύ στο 15 μέρο θέλεις.
0: Θα περιμένει τώρα. Λοιπόν, το νέο trend λέει στο TikTok και μην το παρακολουθώ αρκετά,
1: ναι.
0: Είναι ότι όταν βγαίνεις πρώτο ραντεβού, να μην κάνεις μπάνιο πριν από το ραντεβού.
1: Pardon.
0: Διότι έτσι λέει αφαιρείς από το σώμα σου τις λεγόμενες σεξουαλικές φερομόνες και να μην στον απολογώ απάτετος θα γυρίσει παιδί σου.
1: Όχι,
0: το
1: λέει... όχι, γιατί ο Ναπολέοντας έλεγε στη Ζωζεφίνα σε πληροφορώ και κάτι ήξερε μην πληθείς και έρχομαι.
0: Αυτό σου λέω, οπότε δεν πληθείς γιατί έχεις περισσότερες λέει πιθανότητες να...
1: Ναι, να σεξουαλιστείς.
0: Να σεξουαλιστείς. Παιδιά, να το δοκιμάσουμε και αυτό.
1: Παρ' όλα αυτά,
0: ναι.
1: Υπάρχουν κάποια αρώματα που είναι πολύ ξεσηκωτικά.
0: Ναι.
1: Αυτά που είναι
0: έτσι. Ισχύει πολύ... όμως, δηλαδή εννοώ, έχω δει και εγώ ότι πουλάνε τέτοια αρώματα και τα διαφημίζουν ως τέτοια, όπως το ακριβώς το λες, ως ξεσηκωτικά. Δουλεύουν όμως, γιατί έχω δει, επειδή, όχι εγώ, μια φίλη μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι δεν δουλεύουν. Δηλαδή λέει, άλλη τσάμπα το πήρα, λέει. Ούτε να με φτύσει, λέει.
1: Περίμενε.
0: Κατάλαβε.
1: Τριγκάκι
0: ναι.
1: Και χειρακίνη.
0: Ναι, λες
1: να το
0: ναι.
1: Δηλαδή θέλει λίγο. Παιδιά, αυτή τη νέα μόδα έχεις δει όλα τα κοριτσάκια των 15 και 16 χρόνων που φοράνε μαγιό στριγκέλες.
0: Ναι, είναι όλος ο ποπός έξω.
1: Τι, λέγεται, πώς λέγεται, Μπραζίλ, κάπως λέγεται, λέγεται στριγκ, λέγεται.
0: Το Μπραζίλ, σε πληροφορώ, είναι αυτό που είναι ο μισός ποπός έξω. Αυτό που λες εσύ, αν καταλαβαίνω, το κορδόνι που λέω εγώ, είναι όλο έξω, όλος ο ποπός.
1: Ναι, κάτι Μπραζίλ το λέει και αυτό, όχι.
0: Νομίζω όχι, το Μπραζίλ είναι λίγο παραπάνω. Μην φανταστείς τώρα εσύ.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο παραπάνω ύφασμα. Βλέπεις και λίγο ύφασμα με τον Μπραζίλ, να σου το πω έτσι.
1: Αυτό δεν έχει φόβο για την παραλία να σου μπει τίποτα.
0: Αυτό θέλεις, να σου μπει κάτι, φαντάζομαι. Δεν έχει φόβο να σου μπει.
1: Ναι, αλλά φοβάμαι μην μπαίνει αυτό που δεν πρέπει.
0: Δεν ξέρω τώρα, ρε παιδί μου, τι κάνουν τα κοριτσάκια. Τα νέα είναι σημαντικό τώρα να βγάζουν τον ποπό τους έξω.
2: Η ώρα είναι 3 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις. Τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Έτοιμος για το σχολείο.
7: Ναι.
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει.
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει.
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει.
6: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
7: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ.

0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή.
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Music Events Live. Λευτέρης Πανταζής. Άντζελα Δημητρίου. 6 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
7: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Ο λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε σε Τσίπρα ούτε σε Μητσοτάκη. Επόμενο ραντεβού στη ΔΕΘ για την τελική αντεπίθεση. Το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου για την ιστορική επέτειο. Πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Πασόκ στο Ηράκλειο. Συνέντευξη Κώστα Τσουκαλά. Ζητάμε εντολή διακυβέρνησης από τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
8: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
9: Η παραγγελία σας.
8: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Λοιπόν, ήμουν με τον ξάδερφό μου και πήγαμε με το σκάφος, παιδιά, σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος εκεί στην Εύβοια που λέγεται Καστρί, πεντακάθαρα νερά, αυτά, ιδηλιακό το τοπίο κλπ. Και βλέπω, άκου, όρεξη εγώ για μπάνιο, λέω θα κολυμπάω όλη μέρα. Καταρχάς, βλέπω μία θαλάσσια χελώνα.
13: Αχ, βρή!
12: Η θαλάσσια χελώνα είναι τεράστια.
13: Είναι, θηρία
12: είναι. Βλέπεις ένα κεφάλι που μπαίνει και βγαίνει, yeah. Και λες Παναγία μου. Και σε πληροφορώ ότι μία ηλικιωμένη κυρία στην Κάριστο έλεγε ντροπή σας να ενοχλείτε τις θαλάσσιες χελώνες, εμείς που είμαστε οικολόγοι κλπ. Κάθε μέρα έβγαινε και έγραφε αυτά. Μέχρι που τη δάγκωσε μία θαλάσσια χελώνα και είπε τις άτιμες, τις ρουφιάνες, μαζέψτε τες. Το τι γέλιο έτσι έχουμε.
13: Ναι, παιδί, εντάξει.
12: Αλλά...
13: Δεν τη βλέπεις άμα έρχεται. Δηλαδή, τους έλεσε πολύ βαθιά κάπου.
12: Τώρα, όταν πηγαίνει σε.
13: Άκου, ριχά, όπως κάνουν οι μεγάλες κυρίες. Ριχά και αντί για έξω μέσα, ναι. αριστερά-δεξιά. Αριστερά να προλάβουν να σε βρουν, να σε βουτήξουν.
12: Άκου λοιπόν τι κάναμε εμείς. Επειδή αυτές εντωμεταξύ τρώνε, λέει, τσούχτρες. Εντωμεταξύ σε πεντακάθαρα νερά βρήκαμε τσούχτρες. Σχέλ τσούχτρες, παιδιά. Σχέλ, τις βάλαμε ChatGPT να μας πει. Λέει αυτές δαγκώνουν, αλλά δεν τζούζουνε. Και μία πορτοκαλί. Τις πιάσαμε λοιπόν με μία απόχη, τρεις ξέμπαρκες.
13: Οι σχέλ τι είναι τσούχτρες, γιατί είναι κάτι άλλο.
12: Τσούχτρες, μεγάλες αυτές. Ναι. Παιδιά, και τις βάλαμε σε ένα κουβά. Έτσι, με θαλασσινό νερό.
13: Βγήκανε.
12: Έπρεπε να δεις, όχι, σε ένα κουβά μεγάλο με θαλασσινό νερό. Έπρεπε να δεις, γι' αυτό λένε ότι αυτή η γυναίκα είναι τσούχτρα. Με το που τους βάλαμε στο κουβά, βγάζαν αυτές άλλα, είχαν αφρύσει. Αυτό που λες είχε αφρύσει από το κακό της. Παιδιά, και λέμε η μία θα φάει την άλλη. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Έπρεπε να να δεις πως κάνανε. Και λέω πραγματικά, γι' αυτό λένε όχι για το τσίμπημα, για το πως κάνουν αυτές. Γι' αυτό λένε αυτή η γυναίκα είναι τσούχτρα.
13: Και τελικά τι τις κάνατε μετά?
12: Μετά, επειδή είμαστε οικολόγοι και
13: βουδιστές
12: που δεν θέλουμε να σκοτώνουμε όντα, τα ξαναρίξαμε στη θάλασσα. Εγώ έλεγα
13: την είπες στη χελώνα.
12: Βάλτε χλωρίνη, έλεγα εγώ.
13: Είσαι και εσύ.
12: Να σου πω κάτι, μωρέ. Όλοι είμαστε οικολόγοι και όλοι είμαστε αυτό μέχρι να μας τσιμπήσουνε.
13: Εντάξει, και άμα σε τσιμπήσει, τι κάνεις, παιδί μου, θα το σκοτώσει. Άμα το σε τσιμπήσει, εντάξει, για να μην φύσει, μπορεί να, αν μπορείς να το σκοτώσει, σκοτώνει. Αλλά μέχρι εκεί.
12: Εν τω μεταξύ, γίνονται τα κουνούπια, παιδιά έχουν ψεκάζουν τώρα. Ψεκάζουν περιοχές. Για πες, τι. Όχι. Είδα μια φίλη, έχει βγει ένα βραχιολάκι που μυρίζει τρονέλα, αλλά πες αυτό το βραχιολάκι τι πιάνει. Το ένα χέρι. Το άλλο θα βάλεις και στα πόδια.
13: Τα παλαμάκια.
12: Όλη νύχτα.
13: Μία είναι η λύση σε αυτό.
12: Τι?
13: Σίτα. Ανεμιστήρας. Καλά, σίτα. Εντάξει, διάβγει σε ένα μπαλκόν, διάπαρε τα βόλτα. Καταρχήν στο σπίτι ανεμιστήρας, που δεν μπορεί να σε φτάσει το κουνούπι, είναι δύσκολο με τον αέρα αυτό που δημιουργεί ο ανεμιστήρας.
12: Ναι, θα βάλουμε σε όλα τα βάγια
13: ανεμιστήρας. Και εγώ επασαλείβομαι. Βάζω αντικουνουπικά. Που δεν μυρίζω σιτρονέλα, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο.
12: Έχω φοβηθεί πάντως, παιδιά.
13: Είναι ένα που είναι για ζούγκλα, βρε. Έχω πάρει ένα που είναι για χοντρές καταστάσεις. Για φίδια είναι.
12: Δεν θα σε πλησιάζει ούτε άνθρωπο στο τέλος.
13: Δεν με πλησιάζει ούτε άλλο, οπότε δεν έχω άγχος.
12: Τι, πού το πήγες στο φαρμακείο?
13: Ναι, και είπα θέλω κάτι του Ινδιάνα Τζόουνς, λέω θέλω.
12: Παιδιά, έχουμε φοβηθεί πάντως. Ναι, κοιτάμε τα κουνούπια δηλαδή και λες τώρα.
13: Εντάξει,
12: αυτό...
13: και να σε... πάντως σου λέει ότι.
12: Από τον Νίλο μωρ δεν βαρεθήκανε τέτοια μικρά πράγματάκια να πετάνε τόσο μακριά. Να φύγετε, να πάτε αλλού.
13: Ζούμε ότι μπορεί. Πάντως εντάξει, είναι μικρό το ποσοστό που μπορεί να πάθουν εγκεφαλίτιδες κλπ. Και να στον άλλο κόσμο. Βέβαια, είχαμε θανάτους, αλλά ήταν πάνω από 75 χρονών και είχαν υποκείμενα νοσήματα είναι και χαμηλό ανισοποιητικό, είχαν άλλα θέματα. Εμείς που είμαστε μπουμπούκια, που είμαστε δηλαδή δύο παιδούλες.
12: Εμείς είμαστε μπουμπούκια που μπήκα στο σκάφος του ξαδέρφου μου, γονάτισα για να ανέβω από τη σκάλα γιατί δεν μπορούσα να σηκωθώ όρθια. Και μου λέει η ξαδέρφη μου, τι έπαθες καλέ? Λέω, δεν ξέρω, με πια τα αρθρητικά. Λέω, Παναγία μου, τι με βρήκε, πρέπει να πάω γυμναστήριο.
13: Χωρίς γυμναστήριο δεν υπάρχει ζωή. Και εγώ παλεύω να με πίσω. Δεν γίνεται, παιδιά. Για να μπορούμε...
12: Άκου,
13: δεν πας για ομορφιά. Πας γιατί άμα πέσει να μπορεί να σηκωθεί. Αυτό είναι το θέμα. Πας δηλαδή για επιβίωση, να ανέβεις μια σκάλα και τέτοια πράγματα. Για τα βασικά.
12: Και επίσης, άμα πέσεις, να μην σπάσει και τίποτα.
13: Γι' αυτό.
12: Και αυτό.
13: Και δεν είναι μόνο αυτό, ρε παιδί μου, βοηθάει και στην οστεοπόρο. Ωραία κουβέντα πιάνουμε, μπράβο, νεανική. Βοηθάει στην οστεοπόρωση και τέτοια το γυμναστήριο. Δηλαδή, κάνει πάρα πολύ καλό. Στα νεύρα.
12: Στα νεύρα, ναι. Πρέπει να χτυπιέμαι όλη μέρα.
13: Όλη μέρα πρέπει να χτυπιέσαι.
12: Ναι.
13: Αφού είχες ξεκινήσει πέρυσι την πρόπερση, πότε
12: ήταν? Μου άρεσε, παιδιά, μου άρεσε. Κοίτα, ο πρώτος μήνας είναι δύσκολο. Μετά αρχίζει και λειτουργεί και γίνεται εθιστικό.
13: Ναι.
12: Αφού σκέφτομαι τώρα, μήπως ξεκινάω με ένα ποδηλατάκι που το έχω κάνει κρεμάστε στο σπίτι. Μήπως αρχίσω τέταρτο, να αρχίσω ένα τέταρτο στην αρχή. Γιατί στην αρχή δεν έχει αντοχή.
13: Όχι καθόλου.
12: Μετά το πάω μισάρο και τουλάχιστον να κάνω λίγο αερόβια. Το ποδήλατο κάτι και
13: ναι,
12: δεν
13: βέβαια,
12: είναι.
13: Αερόβια είναι.
12: Είναι όμως σαν το διάδρομο.
13: Γιατί ναι. Τι ποδήλατο, τι διάδρομο. Σαν άλογα, τι κάνει.
12: Θερβέθα, θερβέθα. Τι έγινε με την Ισπανιόλα πάνω στο σκάφος με τον Ισπανό επιχειρηματία?
13: Πρέπει να τον έφαγε νύχτα.
12: Πρέπει να τον τρώνε τα ψάρια τώρα.
13: Εν τω μεταξύ, αυτή είχε και δίπλωμα.
12: Είχε δίπλωμα.
13: Δηλαδή ήξερε, δεν ήταν άσχετη. Δεν ήξερε, δεν του πέταξε βρεμισό στο σκύβιο, με τον άφησε εκεί πέρα.
12: Περίμενε.
13: Το φάντασε.
12: Περίμενε. Υπάρχει ένα VHF, πώς λέγεται, το οποίο είναι για επικινδυνότητα. Δηλαδή μπαίνεις και λες, παιδιά, κάτι.
13: Ναι, Mayday, Mayday, κάτι.
12: Ναι, Mayday και αυτό.
13: Ναι.
12: Δεν ήταν, λέει, σε κατάσταση σοκ. Το κινητό της δεν έπιανε επί 2-3 μέρες. Απομακρύνθηκε από τον τόπο. Άκουσε, λέει, να της λέει stop the press και κάτω οι μηχανές. Και δεν κινήθηκε καθόλου. Και μετά, τώρα οι ιταλικές αρχές έχουν πει ότι εμείς δεν ψάχνουμε πια. Δεν ψάχνουμε, λέει.
13: Τι να ψάξουν, πάει αυτός τώρα. Αυτός τώρα είναι.
12: Ναι, αλλά δεν κάτσε τώρα. Εδώ πέρα πρέπει.
13: Δεν ψάχνουν, δεν πρέπει να γίνει μια έρευνα αν τον σκότωσε ή ανέφη. Πώς αποδειχθεί αυτό τώρα?
12: Πήγε. Μα δεν μπορεί να σταματήσει έτσι. Λογικά κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος άνθρωπος ξαφανίζεται και δεν ψάχνει.
13: Εδώ μεταξύ η κύριε συνέχισε τη διαδρομή που είχαν χαράξει μαζί. Δηλαδή δεν τις έχασε τις διακοπές.
12: Ναι. Αλλά είναι η κακομοίρα, λέει, σε κατάσταση σοκ και έχει και ένα κενό μνήμης.
13: Α, κενό μνήμης.
12: Ναι, και ήταν σοκαρισμένη, γι' αυτό δεν αντέδρασε.
13: Και τα παιδιά της τι λένε?
12: Τα παιδιά είναι με τη μαμά. Μήπως έχουν μπει και ασφαλιστικές στη μέση. Είναι λίγο περίεργα.
13: Θα είπε
12: η Νικολούλη μπορεί να το ψάξει.
13: Εύκολα. Θα είπε η μαμά στα παιδιά, παιδιά θα τη μοιραστούμε την κληρονομιά. Μόκο τσιριμόκο.
12: Καλή γυναικούλα αυτή,
13: Αν είναι έτσι, δεν ξέρω. Αλλά ρε παιδί μου, οι ενδείξεις όντως είναι.
12: Είναι περίεργο.
13: Ναι, είναι πολύ περίεργο.
12: Παιδιά, το τι γράφανε κάτω από το ρεπορτάζ αυτό οι διάφοροι. Την Τάνα, την Τραμουντάνα, τον έφαγε λάχανο αυτό. Αυτή τα γλεντάει. πάει.
13: Πρέπει να τον έφαγε πάντω.
12: Δεν ξέρω.
13: Και αλλά... μακάρι και να αποδειχθεί. Εντάξει, δεν μπορεί να τον σκοτώσει κάποιον έτσι, έτσι και να μην υπάρχει συνέπεια.
12: Είναι περίεργο. Δηλαδή, άνοιξε η θάλασσα και τον κατάπιε. Δηλαδή, πόσο πια, αφού είναι συγκεκριμένη διαδρομή που έκανε.
13: Θυμάται, πες ότι έπεσε αυτό και αυτή σοκαρίστηκε. Δεν μπορεί αυτό τέτοιο σοκ να.
12: Γιατί δεν θα πνίγει κατευθείαν.
13: Λογικά όχι, το προλάβαινε.
12: Καθάριζε, λέει, ένα ψάρι.
13: Και δεν φώναξε βοήθεια. Δεν ειδοποίησε αυτή για βοήθεια. Δεν έλειψε τη μηχανή. Δεν του πέταξε ένα σωσίβιο, βρε παιδί μου. Κάτι του πετάξει να πιαστεί. Δώσ' μου κάπου να πιαστώ, να πιαστώ. Πώ το λέει το
12: να κρατηθώ.
13: Να κρατηθώ. Ένα μια αναστερε τι κρύα. Λοιπόν.
12: Είδε την Άννα Βίσση στο γυροκομείο. Έκανε γύρισμα στο γυροκομείο.
13: Α, με τον Ψινάκη.
12: Με τον Ηλία Ψινάκη και είπε ότι δεν με πειράζει καθόλου τι με μεγαλώνω. Δεν έχω τη φωνή που είχα νέα.
13: Εντάξει,
12: αλλά
13: λογικό.
12: Αυτό που με νοιάζει, λέει ότι τραγουδάω πιο από την καρδιά μου πια. Και αυτό που με νοιάζει είναι να συγκινώ. Και να συγκινώ, όχι να δακρύζει ο άλλος. Να του λένε κάτι, να του λέει κάτι η μουσική μου, η ερμηνεία μου και τα τραγούδια μου.
13: Μια χαρά. Αφού τον έχει βρει αυτό που βουτάζει του 9 τώρα, μια χαρά στην εκεί
12: τώρα. Τώρα ετοιμάστε για το ΑΚΑ,
13: για το ΑΚΑ, ναι. Και μετά για το καινούριο μαγαζί του Κούστα.
12: Ναι, τώρα.
13: Κουστικά τώρα τα Κούστα.
12: Είναι η γνωστή Κουστοδία.
13: Έτσι, έτσι.
12: Τώρα είναι η γνωστή Κουστοδία. Μαθαίνω ότι θα είναι υπερπαραγωγή, λέει η συναυλία.
13: Δηλαδή θα κατεβαίνει. Καταρχήν βρήκαμε. Ήρθε κανένα κακομίδι να μα ανοίξει την.
12: Δεν θα υπάρχει, δεν θα ανοίξει.
13: Δεν έρχεται η Τζένιφα Λόπεζ, δεν έρχεται ο Χάρι Στάιν, η Σελίν Διόν, τι είπε.
12: Την Μαντόνα γιατί δεν αφήσαμε. Καλά θεά.
13: Θεάρα η Μαντόνα, παιδιά.
12: Παιδιά, τι ήταν αυτό με τη Μαντόνα, ναι, τι ναι. Δώρο μας έκανε η Μαντόνα.
13: Στην Πάτμο, δεν λες τώρα, από την είδα εγώ στην Πάτμο και άναβε, ήταν στα καντήλια, άναβε κεριά, ήταν με μαντιλοφορούσα.
12: Ναι, Ντόλτσε και Καμπάνα.
13: Ναι, ναι, καλά, ναι. Θεάρα ήταν.
12: Το dress code ήταν απίθανο, βέβαια. Είχαν περάσει ένα ωραίο ρετούσι η φωτό.
13: Εντάξει,
12: αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο.
13: Ναι. Τι καλοκαίρι ήταν αυτό, παιδιά. Δεν έμεινε ζωντανό άνθρωπο, έτσι. Έχει πεθάνει κόσμο. Κάθε μέρα διάβασα και
12: τώρα παιδιά, κρατηθείτε γερά από τη Σκυρολαβέλα, την βγάλουμε και αυτή τη σεζόν.
13: Και η Ντόλι Πάρτον η γλυκούλα αυτή.
12: Ντόλι Πάρτον.
13: Τώρα συζητάνε λέει να τις κάνουν να φτιάξουν ένα δρόμο, αεροδρόμιο με το όνομά
12: της. Θα λέγεται Πάρτον. Θα πας να το πάρει.
13: Θα λέγεται Ντόλι Πάρτον, αεροδρόμιο όπως λέμε εμείς Ελευθέριος Βενιζέρος. Αυτή κάνει φοβερές αγαθοεργίες. Είχε αφήσει έργο πίσω της.
12: Ποια ήταν η βαφτιστήρα της. Αχ,
13: η βαφτιστήρα της.
12: Η Σαϊρούς, νομίζω.
13: Βαφτιστήρα της. Παίζανε μαζί σε μια σειρά. Όταν ήταν η Σάιρους
12: ναι,
13: μικρή.
12: Νομίζω ότι ήταν.
13: Νομίζω ότι ήταν πνευματική της νονά.
12: Αυτό
13: δηλαδή,
12: εννοεί.
13: Νομίζω ότι αυτό ήταν. Ναι, ότι. Νομίζω. Γιατί είδα μια φωτογραφία που.
12: Τα λιζούδια της Πάρτον ήταν.
13: Η Ντόλι Πάρτον, παιδιά, επειδή έγινε αυτό που έγινε που πέθανε, είδα πάρα πολλές συνεντεύξεις από το παρελθόν. Και έλεγε ότι μ' άρεσε πάντα να είμαι kids. Έχω δώσει πάρα πολλά λεφτά για να είμαι kids. Ήταν, λέει, αυτή είχε γεννηθεί βαθιά Αμερική. Και ήταν, λέει, όταν ήμουν παιδάκι, ήταν, λέει, μια τύπησα που ζούσε, λέει, στο χωριό. Μας, να το πω έτσι, που βαφόταν πάρα πολύ. Εδώ να φορούσε περίπου, ήταν μετά η περσόνα. Η γυναίκα ήταν πόρνη, μάλλον έτσι. Α. Αυτή λοιπόν τη θαύμαζα, δεν τη μίλαγε κανείς. Και έλεγα, όταν με ρωτούσαν τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω, έλεγα ότι θέλω να γίνω σαν αυτήν. Και εγώ λέει, λάτρευα πάντα αυτό το ντύσιμο. Και δεν με ενδιαφέρει, λέει, πως με κρίνουν οι άλλοι. Έχω δώσει πάρα πολλά χρήματα, λέει, για να φοράω, kids ρούχα. Και να φαίνομαι kids. Τη έτσι αυτό το στυλ.
12: Ναι.
13: Αλλά ήταν.
12: Και έφτιαξε ένα τύπο.
13: Ναι, και έγραφε φοβερά τραγούδια, είχε γράψει αυτή τη Σελίν Διόν το τραγούδι I Will Always Love You πέρα από τα άλλα τα country.
12: Φοβερή μουσικάρα. Ε? Whitney Houston.
13: Whitney Houston δεν είπα κάτι άλλο.
12: Όχι, είπε Σελίν Διόν.
13: Α, μπράβο.
12: Σελίν τι είπε. Ορίστε η απόλυτη συναυλία της χρονιάς. Αναβίσσι. Τι να μας πει Τζούλι Πάρτον. Η Πάρτον. Και δώστον και φέρτον.
13: Ναι, μωρή. Εντάξει, έχει κάνει πάρα πολλά πάντως. Έχει δώσει βιβλία τέτοια της περιουσίας, της αγαθοεργίας, η βιβλία για παιδιά. Φοβερά πράγματα έχει κάνει. Δεν το ήξερα.
12: Παιδιά έχει.
13: Νομίζω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχει. Αλλά έχει κάνει, δηλαδή επέλεξε από τα χρήματα που έχει κάνει και πολύ διαχείριση, πολύ καλή διαχείριση από ό,τι κατάλαβα, το 1/3 να το δίνει σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Δεν ξέχασε δηλαδή ποτέ, γιατί είχε γεννηθεί σε πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Δεν ξέχασε ποτέ από πού προήλθε. Και διάβασα δηλαδή διθυραμβικά σχόλια και σε ξένο τύπο.
12: Ναι, ναι, ναι. Πολύ, ούτε ένα αρνητικό.
13: Ναι, όχι μόνο ως καλλιτέχνη, αλλά ως άνθρωπος. Αυτό δηλαδή, εκεί ήταν που όλοι μίλαγαν για αυτήν.
12: Έφερε το καλαθάκι σου.
13: Έφερα το καλαθάκι με το κολατσιό μου.
12: Το κολατσό σου.
13: Ναι.
12: Παιδιά, μετά τις διακοπές έχω αρχίσει διαιτούλα, έτσι. Δεν λέει διαφορετικά.
13: Τι έκανε.
12: Δεν λέει διαφορετικά. Τι έκανα.
13: Τι έφαγες.
12: Έτρωγα αλεύρια, έτρωγα το ένα, έτρεγα το άλλο. Έτρεγα τη Παναγιά στα μάτια.
13: Εγώ προσέχω, αλλά χθες το βράδυ.
12: Ναι. Κάτσε, έπιασε κάτι.
13: Λέω, παιδιά, άμα δεν φάω κάτι, και σηκώνομαι. Και πηγαίνω στο ψυγείο. Όχι στο ψυγείο, ψέματα λέω. Και πηγαίνω και παίρνω δύο φέτες ψωμί του τόστ.
12: Ναι.
13: Τις βάζω στη φρυγανιέρα. Και τι βάζω από πάνω, η άτυπη.
12: Τι βάζεις από πάνω, η άτυπη.
13: Φυσικό βούτυρο.
12: Να σου πω κι εσύ. Τώρα δεν έχεις το Θεό.
13: Κανένας ο ChatGPT που τον ερώτησα και του είπα, πες μου τι θερμίδες πήρα τώρα. Μου είπε πολύ καλές θερμίδες. Μπράβο, δεκάριστα.
12: Πολύ καλά περνάμε. Αρχίζω και λαλαλα. Να σου πω κάτι.
13: Έλα.
12: Νομίζω ότι είχα πάρει. Βέβαια, όσο μεγαλώνεις, παίρνεις τοπικά.
13: Ποιοι μεγαλώνουν.
12: Αρχίζει να παίρνει λίγο η κοιλίτσα.
13: Καταλαβαίνω ότι παίρνει τοπικά.
12: Εσύ μικραίνεις.
13: Εγώ καταρχήν εγώ μπαίνω σαν την Βενετία.
12: Και αυτό το γυρατιόν είναι.
13: Παιδιά.
12: Έχω να σου πω.
13: Κοντεύω να γυρίσω το σπίτι.
9: Η ώρα είναι 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
14: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
15: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
16: Δεν υπάρχει!
15: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
17: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
18: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
19: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
20: Εδώ μπορεί να μην έχουμε σοφρίτο, αλλά στον ανανεωμένο Κοτσόπολο έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι και για να το ετοιμάσεις και να κάνει χαμό στα social. Έλα στο ανακαινισμένο μας κατάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου και πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ με κάθε αγορά 2 προϊόντων. Σε περιμένουμε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας Παλαιοκαστρίτσας 100 στο Σολάρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κοτσόπολος.
13: Ναι, δηλαδή τώρα το αυτό με το μιλάκι.
12: Το άλλο που έρχεται και κουμπώνει εδώ.
13: Τι είναι αυτό.
12: Δεν το έχεις δει.
13: Με το μαγνητικό.
12: Με το μαγνητικό.
13: Ναι, ναι,
12: αυτό
13: ωραίο,
12: είναι
13: το μαγνητικό,
12: πολύ
13: ωραίο.
12: High-tech. Πάνε στα κομμωτήρια και είναι έτσι με το high-tech αυτά. Με την ενδοεπικοινωνία, λες και είναι.
13: Σιγά, μωρέ,
12: επικοινωνία με την άσα.
13: Ναι, λες και είναι το ελληνικό FBI.
12: Ακριβώς.
13: Έτσι είναι και στα τέτοια. Γιατί...
12: Παιδιά, εν τω μεταξύ, εμένα σούρνεται. Δεν πάω να είμαι με στην τεχνολογία. Έχει πάθει κάτι, παιδιά. Καταρχάς μου έστελναν WhatsApp, δεν το πήρα, δεν τα έπαιρνα
13: και
12: ποτέ.
13: Εγώ δεν τα παίρνω ποτέ όταν μου στέλνουν.
12: Γιατί?
13: Δεν έρχεται, δεν θέλει.
12: Το έχει ανοιχτό.
13: Κλείνει τριετία εμένα. Όταν κλείνουν τριετία τα κινητά αρχίζουν και τέτοιο σου λέει.
12: Ναι, ναι. Το μιλαράκι είναι
13: εγώ
12: ακριβό.
13: Θέλω, αυτό θα ήθελα
12: είναι
13: από το,
12: όλα να είναι αμοιβό.
13: Εγώ θα ήθελα από τον πρωθυπουργό μας που τόσο μας φροντίζει, μας έχει κάτω από τις φτερούγες του,
12: ναι,
13: και μας προστατεύει, να βγάλει και ένα κινητό pass. Να μπορούμε κι εμείς να πάμε να πάρουμε ένα κινητό της προκοπής.
12: Ναι.
13: Γιατί είναι και αυτό βασικό, δεν είδος πολυτελείας. Είναι παιδιά για να επιβιώσει. Έχει μέσα τράπεζες, έχει μέσα την ταυτότητά σου, έχει τον gov. Σου έρχεται μήνυμα μα χρωστάς πρώτο-πρώτο. Σου έρχεται μήνυμα αυτό. Έχει GPS να βρίσκεις που πατάς και που βρίσκεσαι. Έχει το πόσο κάνει. Το πόσο κάνει, μπαίνεις, λέει, πήγες στο σούπερ μάρκετ, δεν έχεις φαίνεται. Ακριβώς θες να δεις, λέει, πόσο ήταν πριν. Μπαίνεις, θα είμαι εγώ σούπερ μάρκετ τώρα, έτσι.
12: Ναι.
13: ενωμένη με τα ψώνια, με τα πεπόνια. Πλέον παίρνω baby καρπούζι.
12: Ναι, όχι, μικρίνη. Όχι, άκου να δεις. Ναι. Δεν παίρνεις, θα παίρνεις φέτα καρπούζι. Πώς ήταν οι Γάλλοι πριν μερικά χρόνια.
13: Ναι, γίναμε και Γάλλοι.
12: Θα είσαι λεπτή μπούς.
13: Λεπτή μπούς, έχει κλείσει το στόμα, έχει κλείσει το μάχη. Θα είμαι εγώ ζαλωμένη τώρα. Ναι. Έτσι, θα ψάχνω, θα τρέχω στο σούπερ μάρκετ να προλάβω και θα μπέχω την ευθύνη και θα κάνω. Πόσο κάνει.
12: Θα κάνεις το ρεπορτάζ από πριν. Εντάξει, έχουν διαβασμένη.
13: Σε 1600 λέει πρώτα, 1200 έχουν πέσει τιμές.
12: Ναι,
13: σε ποιο τα πουλέφερε. Έχουν πέσει τιμές. Όντως, αλλά έχουν, δηλαδή έχουν ανέβει τιμές 300% να στο πω έτσι. Και σε όλα και μετά σου λέει από τα 300% στο ρίχνω εγώ 6% την τιμή.
12: Να. Δεν θέλω να μου αγχώνες, όλα θα πάνε καλύτερα. Θα πάρει ο πρωθυπουργός το καλάθι του και θα αρχίσει να μας δίνει καλούδια.
13: Εγώ θέλω να μπαίνω, μου χειρίψε να δω λίγη ρογίτσα ακόμη, λίγο μαγιό.
12: Τι?
13: Μα μαγιό, θέλω να δω, το δω πάλι με μαγιό.
12: Είναι ευθυντενή.
13: Καρμενίζαμε στα πελάγα.
12: Μαρέβα μου γλυκιά.
13: Εγώ την παιδί χαράγνα δεν πάω πέρα την Αθήνα.
12: Φύγανε τα social media. Μας τράβηξαν.
13: Έτσι να θέλουμε και ένα ρετουσάκι. Και να αυτό μην βγούμε ας πούμε σαν μαϊμούδες. Θα μας το κόρτι θα το αναλάβει. Θυμάστε που είχαν κάνει μια αφίσα παλιά στα παραπολιτικά που διαφήμιζαν το σταθμό και πολύ καλά έκαναν. Και είχαν και μια φωτόρα. Παιδιά ήμουνα σαν μαϊμού. Είχες δυναμένο.
12: Έλα παιδί μου τώρα σαν μαϊμού. Έτσι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό θα σου ένα ωραίο μαϊμουδάκι.
13: Ένα μαϊμουδάκι ζωγραφιστό. Όχι, ένα κουκλάκι ζωγραφιστό.
12: Δεν θέλω να απογοητεύεσαι. Θέλω να μιλάς ωραία για τον εαυτό σου. Να κάνεις ένα ντους θετικών λέξεων.
13: Το κάνω αυτό. Εντάξει, πόσο πια. Έχω ξεμείνει από λέγω.
12: Επίσης, επειδή παιδιά συνεχίζεται η ζέστη και βλέπω πολύ μπιχλίαση γύρω-γύρω, να κάνουμε και ένα ντους γενικότερα, όχι μόνο θετικών λέξεων. Να κάνουμε και ένα ντους κάτω από το νεράκι με πλίτσι-πλίτσι.
13: Ψωνίσαμε, είμαστε ασφαλείς τώρα. Τούρκοι, ελιατέ να τα παρέτε μόνο.
12: Δεν θέλω να έρθουν να το πάρουν.
13: Αγοράσαμε από το Ισραήλ, βρε το θόλο λέω. Την ασπίδα του
12: του Αχιλέα. Έλα. Α, την είδα την Οδύσσια, παιδιά μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου άρεσε. Δηλαδή σε ποιον μπορεί να μην άρεσε.
13: Εντάξει,
12: είμαστε λίγο μιζερούλιδε.
13: Τι ωραίο.
12: Δηλαδή πάρα πολύ ωραία ταινία.
13: Ήταν ωραία και εμένα μου άρεσε. Είχε και μηνύματα και αυτά.
12: Η Ποκαχόντα δεν μα ένοιασε καθόλου αν ήταν μαύρη.
13: Ναι, δεν ασχολήθηκε κανεί με την ωραία Ελένη. Δεν ήταν καταπληκτική. Θα πάρει και Όσκαρ αυτήν την υποψήφια. Αυτή που υποδιόταν την Πινελόπη.
12: Ναι.
13: Δεν συγκλονιστική. Ενώ ήταν διακοπές στις Μπαχάμες, έτσι. Έλα, πες το τώρα, με το δείχτη. Είχε με το δείχτη.
12: Τον έκανε με το στριγκάκι, τον έκανε τον άλλον, τον είχε κάνει τα λατίνη. Είχε ξεχάσει
13: το στριγκάκι, δεν φόρεγε στριγκάκι.
12: Το φαντάζεσαι, γιατί αυτός ξεχάστηκε τόσα χρόνια και καλοπέρασε, καλοέχαγε.
13: Καλό, ναι.
12: Κοιμήθηκε, καλό.
13: Αλλά δεν έπαιζε καλά αυτή. Αυτή είναι για άλλα, είναι για άλλες ταινίες τώρα, δεν ήταν για αυτήν. Λοιπόν, α πούμε το Αχιλλέα αύριο θα είναι από πάνω μας ο θόλος αυτός. Άμα μας την πέσουνε, θα κλείσει από πάνω σκέπαστρο.
12: Ναι.
13: Κατάλαβες το λέω τώρα έτσι πρόχειρα. Και δεν θα περνάει τίποτα, θα είμαστε αλόβητοι.
12: Λες, ε.
13: Ναι.
12: Τι να σου πω.
13: Λέω. Έτσι μας λένε. Εγώ λέω ότι μας λένε, που ξέρω.
12: Μη μου συγχύζεσαι, μη μου συγχύζεσαι. Έχουμε λεφτά, λεφτά υπάρχουν.
13: Ναι, άλλοι
12: και τα δίνουμε, και τα δίνουμε για την προστασία της περιοχής μας, της χώρας μας. Να σου πω, εντωμεταξύ δεν νομίζω ότι δρώνει εδώ αυτοί των γειτόνων, έτσι. Αυτοί είναι, αρχίζουν και λένε μεγάλη γαλάζια πατρίδα και αγοράζουν στη Θράκη μαθαίνω. Και
13: κάνει TikTokers λένε γιατί τα ελληνικά νησιά δεν είναι δικά μας και τέτοια.
12: Να.
13: Εντάξει, αυτοί πάντα μωρέ προκαλούσαν. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Είναι με τις ώρες. Νομίζω ότι πιο πολύ το κάνουν για εσωτερική κατανάλωση παρά για να δώσουν κάποιο μήνυμα σε εμάς. Λοιπόν, έχω βρει δυσάρεστα νέα. Ακυρώθηκε. Στο ΜΕΤ ακυρώθηκε η έκθεση για τον Τζον Γκαλιάνο.
12: Όχι, γιατί?
13: Γιατί έβγαινε και έλεγε αγαπώ τον Χίτλερ και Χάιλ Χίτλερ και
12: παλιά,
13: τέτοια.
12: Α, μπήκανε πάλι τα.
13: Ναι.
12: Μπήκανε οι Ισραηλινοί στη μέση και είπανε.
13: Ναι.
12: Έλα ρε παιδιά.
13: Έδωσε την δράση λέει, που κάλεσε λέει, η απόφαση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και με τι πράγματα είναι αυτά που βγαίνει και λέει ότι αγαπάει τον Χίτλερ, ότι το θαυμάζει, ότι είναι το ειδωλό και αυτός πια ρε παιδί μου.
12: Τι θες μωρέ.
13: Ας πει ότι αγαπάει τα λουλούδια, αγαπάει τη φύση, αγαπάει τις μέλισσες. Το Χίτλερ βγήκε να αγαπήσει και να το πει και δημόσια. Και ήταν λέει να γίνει μια έκθεση προς τιμήν του, την πήραν πίσω. Βγήκε και η Winter με την Περού, με το περουκίνι και είπε... Σε παίρνουνε και είπε νο, δεν θα την κάνουμε αυτή την έκθεση, δεν είναι σωστό, έχει διαμαρτυρηθεί ο κόσμος.
12: Ναι, περαστικά στα έντομα.
13: Ο οποίος εντάξει, φοβερός.
12: Έλα, να σου πω κάτι, είναι φοβερός σχεδιαστής ρε παιδιά, έχει πει μίλ παρδόν, δηλαδή εντάξει θα του το κρατήσουμε αιώνια.
13: Α, το κρατήσουμε μανιάτικο. Βέβαια εντάξει, όντως είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας. Να τα λέμε και αυτά.
16: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Οι δύο εκπλήξεις του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ανάσα για αγρότες, κουμπαράς για παιδιά. Η στρατηγική και το όραμά του για την επόμενη τετραετία. Σε ποια βασικά μέτρα κατέληξε κυριολεκτικά στο παραπέντε των εγγενείων. Οι πρωτοβουλίες στήριξης που θα ανακοινώσει και ποιους θα αφορούν. Όλο το παρασκήνιο λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός. Γιατί ο Ερντογάν απειλεί την Ελλάδα. Τι ενοχλεί την Άγκυρα. Η ασπίδα του Αχιλέα, η τριμερής Αθήνας Τελαβίβ Λευκοσίας και η πίεση στην Τουρκία. Το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο. Αλέξανδρος Εξάρχου. Μεγάλη κίνδυνη, ακρίβεια και πολιτική αστάθεια. Παρέμβαση στο συνέδριο των Economist Powergame.gr. Αντώνης Ρέμος. Η ζωή μου όλη στη γιορτή της Θεσσαλονίκης. Σήμερα στα παραπολιτικά.

0: στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
5: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
6: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
5: Ο μισθός δεν φτάνει.
6: Απλησίαστα τα ενίκια.
5: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
6: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
7: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Ο λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε σε Τσίπρα ούτε σε Μητσοτάκη. Επόμενο ραντεβού στη ΔΕΘ για την τελική αντεπίθεση. Το μήνυμα του Γιώργου Παπανδρέου και του Ευάγγελου Βενιζέλου για την ιστορική επέτειο. Πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Πασόκ στο Ηράκλειο. Συνέντευξη Κώστα Τσουκαλά. Ζητάμε εντολή διακυβέρνησης από τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Ξέρει να μου απαντήσει στο ερώτημα. Να κάνω ή να μην κάνω ανεβαθμίσει στο κινητό μου. Έχω παλιά συσκευή.
12: Βέβαια να κάνει. Πώς θα γίνει. Βέβαια να κάνει.
11: Ναι, αλλά λένε ότι δεν είναι. Πρέπει να είναι συμβατές οι παλιές οι συσκευές. Οπότε ούτως ή άλλως από ό,τι φαίνεται θα μας αφήσει χρόνο.
12: Δηλαδή...
11: Πάνι με χρόνο, με καιρού. Ένα μιλαράκι.
12: Δηλαδή τι θα γίνει. Άμα κάνει αναβάθμιση θα σου κολλήσει το κινητό.
11: Ναι, έτσι άρχισε να κολλάει.
12: Άμα σου κολλήσει πάρε άλλο και τελείωνε κι εσύ.
11: Θέλω να πάρω ίδιο όμως.
12: Πάρε ίδιο. Κάνω κάποια πράγματα δύο μήνες μην αναπνέει πέσει στην πλεφαρίδα. Μόνο
11: αυτό,
12: και
11: μην αναπνέεις, μην τρως, νεράκι μία. Μόνο, νεράκι.
12: Γι' αυτό και αυτό λέει δεν πρέπει λέει και πολύ.
11: Ποιο, το νερό.
12: Κάπου διάβαζα ότι...
11: Α, ότι σκουριάζουν τα νεφρά.
12: Σκουριάζουν.
11: Αυτό που έλεγε παιδιά ο Καβαλάς, υπερούσαμε.
12: Ναι.
11: Τώρα νομίζω ότι θα το βιώσουμε.
12: Ναι, λέγεται υπερνατρίωση ή κάτι τέτοιο διάβαζα. Ότι δηλαδή υπερνατριεμία. Υψηλή συγκέντρωση νατρίου και άμα πίνεις λέει πάρα πολύ νερό.
11: Πόσο δηλαδή. Πρέπει να μας πει κάτι.
12: Δεν ξέρω.
11: Μέχρι τώρα δεν
12: είναι. Άμα σαν νεροφίδα. Πρέπει παιδιά όλα. Πάρ μέτρον άριστο. Δεν μπορείς ούτε με όλη μέρα να πίνεις νερό, ούτε να είσαι όλη μέρα σαν εμένα που είμαι σαν την. Λες και είμαι στην έρημο.
11: Νομίζω ότι θέλει 1,5 με 2 λίτρα εκεί είναι.
12: Μάλλον.
11: Ναι.
12: Καλά. Ούτε ένα με το. Τα άλλα πιο ένα, νίκο σαμπάνια.
11: Τι.
12: Εγώ ακούω τον οργανισμό μου, παιδιά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πίνω νερό.
11: Συνήθεια είναι.
12: Τι είναι συνήθεια.
11: Και εγώ παλιά δεν έπινα.
12: Και όλη μέρα είμαι στην τουαλέτα.
11: Λοιπόν, χωρίς το δαχτυλίδι του γάμου σου με τον Μπαρδέμι Κρούζ. Άνοιξε ο δρόμο σου. Έλα.
12: Μη μου λες τέτοια.
11: Η Πινέλο που Κρούζ επιδεικνύει του φωτογράφου το χέρι τη χωρίς τη βέρα.
12: Εντάξει. Τώρα, βέρα. Τη είχε πριστεί το χέρι, τη είχε φάει μπρόκολα. Πρίστηκε το χέρι και έβγαλε τη βέρα η γυναίκα.
11: Αυτή τόσο αδύνατη, σιγά μην πρίζεται.
12: Όλοι πρίζονται, ειδικά σε αυτή την ηλικία που είναι αυτή. Πρόσεξε.
11: Έλα.
12: Μετά απ' έξω εμά.
11: Να σου πω κάτι.
12: Σε αυτή την ηλικία που είναι αυτή. Πριν παιδί μου πρίζονται τα πόδια, πρίζονται τα ξυπνά πρισμένο, πρίζονται τα δάχτυλα, γίνονται σαν λουκάνικα. Οπότε τον έβγαλε τη βέρα. Σιγά μην χωρίσει με αυτό το Θεό τον ήλιο τον καλοκαιρινό. Αχ, αλλά αν χωρίσει Πενέλοπε τι είναι μήνυμα. You never know. Αυτό ο Μπαρδέμ έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Να πάω να στήσω σε μια ταράτσα να τον δω. Μόνο να τον δω. Να μυρίσω λίγο την άβρα του.
11: Μου κάνει αγίδο βοσκό σε μένα αυτό. Μου κάνει λίγο μπρουταλιά.
12: Την κάνω τη γη άνετα, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
11: Ότι κολλάνε τα μπούτια του, ότι λίγο.
12: Δεν πάνε να κολλάνε τα μπούτια του, τι με νοιάζει εμένα τα μπούτια του, κοιτάνε.
11: Είναι χοντροπουτά, δεν είναι.
12: Είναι. Πώ να το πω τώρα, ρε παιδί μου, έχει μια γοητεία. Καταρχήν ηθοποιάρα.
11: Εντάξει, υπάρχουν και πολλοί άλλοι ωραίοι και καλοί.
12: Είναι ηθοποιάρα. Ό,τι δηλώσει έχει κάνει δείχνει ότι έχει ένα βάθο ο άνθρωπο. Και εμένα μου αρέσει σαν άντρα μου, τη δίνει μου, τη βαράει, μου χτυπάει το παρασυμπαθητικό.
11: Λοιπόν, σεξ μου οδηγεί στη τεχνητή νοημοσύνη.
12: Λάτα. Α, θα έχω και το κινητό και θα μου λέει τι να κάνω.
11: Ναι, σε πληροφορώ ότι Κάμα Σούτρα, η άλλη δασκάλα του σεξ δίνει συμβουλές.
12: Τι μπορεί να σε συμβουλεύσει, ρε παιδί μου, πώς τι, ας πούμε. Κάτι συγκεκριμένο.
11: Ναι. Μπορεί να πεις, ας πούμε, πώς θα έχω μεγαλύτερη απόλαυση, δεν ξέρω τι.
12: Ναι.
11: Μικρά κοριτσάκια. Μικρά κοριτσάκια μπορεί να ρωτάνε διάφορα πράγματα. Ή μάθε μου πώς να.
12: Κατάλαβα.
11: Τρώω το παγωτό.
12: Ναι.
11: Καταλαβαίνεις.
12: Ναι.
11: Ναι, υπάρχει δασκάλα, λέει του άλλου. Να το βάλουμε αυτό, να δούμε. Τι απάντηση.
12: Θα βάλω μου το ChatGPT μου τώρα που έχουμε γνωριστεί και με ξέρει.
11: Θέλω να δω τι θα σου απαντήσει.
12: Πάω το δικό σου ρώτα.
11: Εγώ δεν πιάνω κουβέντα. Εγώ λέω αν κάνει μετάφραση κανένα
12: σκηνικό. Σε ξέρει όμως.
11: Δεν έχουμε γνωριστεί, δεν έχω πει το όνομά μου, δεν μου έχει πει το όνομά του. Εσένα πώς λέγεται ο ChatGPT.
12: Δεν θυμάμαι.
11: Σου είπε αυτό όνομα, με λένε.
12: Του είπα εγώ να διαλέξει. Και είχε διαλέξει 2-3, είχαμε μπερδευτεί.
11: Α, τώρα πώς τον αποκαλεί. Φιλέ, μπρο.
12: Ούτε γεια σου. Τίποτα. Δεν έχω πρέπει να του πω
11: γεια σου.
12: Για πε εκείνο, για πε το άλλο αυτά. Θα ρωτήσω εγώ τώρα τον ChatGPT που ξέρει όλη μου τη ζωή απέξω να του
11: έχει κάνει παρατήρηση.
12: Δεν του είπα κάτι καταρχήν.
11: Σου έχει κάνει παρατήρηση, τίποτα.
12: Όχι, αλλά είναι ψεύτη.
11: Έλα το. Θα σε ακούσει και δεν θα σου δίνει καμία συμβουλή.
12: Λένε ψέματα.
11: Θα αρχίσει να στα λέει ψέματα.
12: Λένε ψέματα, κάνουν βρωμία. Δηλαδή, του λες ρε παιδί μου.
11: Κάτι δεν καταλαβαίνουν.
12: Όχι.
11: Γιατί να το κάνει
12: θα
11: ψέματα.
12: Θα σου πω τώρα. Του λες, ας πούμε, πάρε αυτή τη φωτογραφία και κάνε τη μου έτσι. Εντάξει. Και κάνει άλλα λαμπάλαλα. Και του λες ρε παιδάκι μου.
11: Αφού σου είπα αυτό.
12: Ναι, μου λέει η αλήθεια είναι, μου λέει ότι το AI δεν την έκανε καλά. Μεταθέτει την ευθύνη σε ένα AI που είναι ο ίδιος. Λέω συγγνώμη, δεν είσαι, λέω εσύ το AI. Ναι, λέει δίκιο έχεις. Αυτό τώρα δεν είναι.
11: Αυτό πώς γίνεται.
12: Αυτό είναι μπουρδιά.
11: Ναι, αυτό πώς γίνεται μπορείς να μου πεις.
12: Μας έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά και έχει καταλάβει τι καθηγητά είμαστε, να το πω έτσι.
11: Ωραία.
12: Και υιοθετεί συμπεριφορές. Στάση λέει φέτος το χειμώνα μεταξύ άλλων πολλών τάσεων και συστάσεων είναι λέει η μύτη φούστα. Με μύτη φούστα εγώ είμαι σαν να έχω πάει να κάνω.
11: Η μύτη
12: τάπα στην Παναγία την βρεφοκρατούσα.
11: Είναι στη μέση της γαμπά.
12: Ναι, είμαι με αυτήν εγώ.
11: Έλα να πάμε στο νησί.
12: Πάει σε πολύ λίγες γυναίκες, παιδιά.
11: Πάμε στο χωριό.
12: Θέλει πολύ αδυνατή γάμπα και ύψος. Εγώ είμαι με αυτή τη φούστα, σου λέω. Σαν να πηγαίνω για το τάμα.
11: Συγγνώμη, μόνο υψηλές. Καμία άλλη.
12: Υψηλές και αδύνατη γάμπα. Γιατί ψηλή και να
11: μην. Καλά, εντάξει, δεν έχουμε χοντρή γάμπα.
12: Εντάξει, σε κόβει τα δύο, ρε παιδί μου.
11: Ο Μίμης Δωμάζος.
12: Με κόβει τα δύο, παιδί μου. Θέλει το μονοχρωμία, αυτά. Είμαι χάλια, σου λέω.
11: Ναι.
12: Μ' αρέσει να τις βλέπω, αλλά σε άλλους. Γενικά η μόδα έχει. Είναι απ' όλα. Μένα μου αρέσει αυτό βέβαια. Σου δίνει. Είναι μια ελευθερία κινήσεων. Είναι το μίτι, είναι το μίνι, είναι το μακρύ, είναι το κοντό, είναι το κάπρι, είναι το έτσι, είναι το ξόφτερνο, το σόφτερνο. Όλα. Τετράγωνο μύτη, η στρογγυλή μύτη, η μητερή μύτη.
11: Λοιπόν, η Τατιάνα Μπλάντιγκ έσβησε τα κεράκια της βρέα και δέχτηκε διαδικτυακές ευχές από τη Μαρ Φλόρες.
12: Ποια είναι η Φλόρες, καλέ.
11: Οι Φλόρες είναι.
12: Κατά πάσα
11: Φλόρες. Οι Φλόρες ναι. Ήταν παντρεμένοι με τον μπαμπά της που πήρε τον Φίλιππο που σ' αρέσει, τον Ντέλα Γκρέτσια.
12: Για πάμε
11: έχουμε
12: πάλι.
11: Μια, πώς το λένε,
12: με ποιον είναι
11: μνήμης, έλλειψη, πώς το λένε, ένα κενό μνήμης.
12: Ένα κενό. Τι είναι αυτή.
11: Ο Φίλιππος, ο γιος Άννας Μαρίας, δεν είναι παντρεμένος με την Νίνα Φλόρες.
12: Ναι, δεν τη θυμάμαι αυτή.
11: Η Μάρς Φλόρες.
12: Μια πλούσια ξενέρωτη.
11: Έλα τώρα.
12: Τέλος πάντων, ναι.
11: Μη ζηλεύεις τις πελούσιες. Αυτές τις με τα σανέλια και
12: τα τέτοια. Τη θυμήθηκα πια. Είναι μια συμπαθητικούλα, έτσι λίγο το δοντάκια της έχουν, είναι λίγο τα ούλακα.
11: Η Μάρς Φλόρες είναι η μάνα της που δεν μιλάει με τον μπαμπά της που στο γάμο ήταν ο ένας αριστερά και ο άλλος δεξιά.
12: Τι λέει.
11: Την είχαν τη μάνα πίσω από.
12: Τι οικογενειακά δράματα σήμερα.
11: Που την είχαν τη μάνα πίσω από τη λαμπάδα για να μην τη βλέπει ο πατέρας, γιατί ο πατέρας έχει τα λεφτά και ο πληρών και μαμών. Δεν το θυμάσαι αυτό.
12: Ναι, τώρα που μου έρχονται.
11: Που έλεγε βρε, εγώ είμαι μάνα. Εγώ το γέννησα, κυλοπώνησε 9 κυλοπονούσε 9 μήνες.
12: Ναι, αλλά σε σουίτα, αγάπη μου, τότε. Έτσι με 25 γλαδιόρες γύρω-γύρω.
11: Και τι σημαίνει, δεν πονούσε, δεν έκανε.
12: Είναι πιο γλυκό ο πόνος στη σουίτα. Η αλήθεια είναι.
11: Έλα τώρα.
12: Τα πλάκα κάνω. Για πες τώρα λοιπόν και τι και τι.
11: Και
12: για...
11: σε έστειλε ευχές. Πρωί μοντέλο ήταν η Μαρ Φλόρες.
12: Ο κύριος... ήταν η μάνα.
11: Η μάνα καλέ.
12: Α, η κόρη.
11: Η κόρη.
12: Είναι... η κόρη δεν είναι πρωί μοντέλο.
11: Ναι.
12: Καλό κοριτσάκι όμως το καημένο.
11: Α. Να σε κάψει ο Γιάννη να σε αγγίξει.
12: Ναι, καλό φαίνεται. Καλό, καλό ίσκιωτη. Ναι. Και ωραία, και τι έγινε που τη έστειλε.
11: Τη έστειλε, παιδί μου, τι θες και εσύ. Τη έστειλε λουλούδια και καρδούλες και φυλάκια.
12: Εντάξει.
11: Διαδικτυακά.
12: Ξοδεύτηκε, πες της. Από την άλλη βγήκε αυτός ωραίος ο υπνοτιστής.
11: Ποιος είναι ο υπνοτιστής
12: αυτός
11: που είναι. Τη άνιστο. Άσε με τώρα.
12: Πόπο, πολύ ωραίος άντρας όμως.
11: Την έχει πνοτήσει για να τη φάει τα λεφτά.
12: Πόπο, σιγά μου, ρε, μια χαρά.
11: Γιατί έχει.
12: Αυτός.
11: Ναι.
12: Καλά τα πάει.
11: Τι?
12: Καλά τα πάει. Δεν είναι και άνεστο, αλλά καλά τα πάει. Είναι κούκλος παιδί αυτός. Πολύ ωραίος. Και στην ηλικία της και λοιπά. Λοιπόν, και βγήκε και είπε, τι ευτυχισμένος που είμαι με αυτό το πλάσμα δίπλα μου. Με αυτή τη γυναίκα που είναι γεμάτη χαρά, γεμάτη καλή ενέργεια. Μία ψυχούλα. Και διαλάλησαν τον ερωτά τους.
11: Α. Ποιος είπε ότι είναι ψυχούλα.
12: Αυτός για αυτήν.
11: Α. Πέφτει και ρόχα ζηλίκη. Ανάλογα το τι.
12: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι όντως είναι καλός άνθρωπος ή άνεστον. Πάντως βγάζει μια καλή ενέργεια.
11: Είναι καλός άνθρωπος που να τη τα τρώνε κιόλα.
12: Εντάξει, μπορεί και εσύ αμέσως δεν μπορεί να είναι ερωτευμένος, γιατί σιγά.
11: Ναι.
12: Πολύ ωραίος. Άρα πολύ ωραίος. Και αυτή γιατί ωραία είναι. Ταιριαστή είναι γενικά.
11: Αυτή είναι περισσότερο προσωπικότητα, δεν ξέρω αν είναι ωραία. Αντικειμενικά είναι ωραία. Ή εμείς ως Έλληνες τη βλέπουμε δικιά μας και τη θεωρούμε ωραία.
12: Όχι, ρε παιδί μου, πάντα ήταν ωραίο κορίτσι.
11: Ναι. Αυτή που έχει γίνει λίγο στρίτσο και έτσι έχει αρχίσει όσο μεγαλώνει και παίρνει γίνεται. Έλενα Κρήτη, να το πω έτσι.
12: Ναι.
11: Είναι ναι. Η γυναίκα του Tom Hanks. Η Ρίτα Ουίλσον.
12: Αυτή ναι. Πρέπει να είναι
11: πρέπει να το ρίχνει κανένα μπάτσο, ε.
12: Ναι.
11: Κάτι τρέχει εκεί πέρα.
12: Ναι, είναι λίγο περίεργη.
11: Στο Greek Fat Wedding σπίτι του.
12: Και αυτός βέβαια. Και αυτό βέβαια είναι από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στο Hollywood.
11: Ναι, μωρέ.
12: Λόγω χαρακτήρα δηλαδή. Υποτίθεται ότι είναι. Υποτίθεται.
11: Λέω ότι είναι πολύ καλός. Τρώει τις ξυλιές και λέει και ευχαριστώ.
12: Έλα, μωρέ. Εντάξει, δεν ξέρεις. Και με τον ένα γιο είχαν πρόβλημα, νομίζω.
11: Ναι, είχαν πολύ έντονο πρόβλημα. Και νομίζω ότι ο γιος έχει πρόβλημα με τη μάνα. Πρέπει να έχει πάρει το ψαλίδι για να του τα έχει κόψει.
12: Ναι, δεν ξέρω, ναι. Στην Αντίπαρο είχαν πάει και φέτος.
11: Την πέτυχα εγώ σε πάρτι, πέρασε δίπλα μου και λέω καλά, αυτή κάπου την ξέρω. Και μετά κάνω έτσι και λέω, με το φακιόλι η Ρίτα Ουίλσον. Και τα λέω, τη ζω στην Πάρο. Με παπά και με κουμπάρο.
12: Συμπαθητική είναι αυτή από κοντά.
11: Ήταν μέσα στο πλήθος, ήταν όλοι πελούσιοι, δηλαδή ήταν η πιο φτωχιά πρέπει να ήταν.
12: Αλήθεια.
11: Ναι.
12: Φαντάσου.
11: Εντάξει, στην Αντίπαρο έχουν όλα τα σπίτια.
12: Ο Τόμ ήταν εκεί.
11: Ο Τόμ δεν ήταν εκεί, εκτός αν ήταν πίσω στα σουβλάκια, τρώγε σουβλάκι και είχε κρυφτεί πίσω από τον πάγκο γιατί δεν τον είδα. Δεν ξέρω για τον Τόμ. Αλλά γενικά στην Αντίπαρο έχουν παιδιά. Έχει γίνει τώρα η νέα, το νέο jet set είναι Αντίπαρο.
12: Πάει και αυτό, θα το χαλάσουνε.
11: Καλά, δεν έχει να κάνεις πολλά πράγματα που θα το χαλάσουν. Τι να χαλάσει. Όλο το παιχνίδι παίζεται σε ένα δρομάκι. Δηλαδή είναι όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους και απλά βγαίνουν για να κάνουν shopping σε κάτι ωραία μαγαζιά που κάθε πιατάκι κάνει 350 ευρώ. Το πιατάκι δηλαδή, το διακοσμητικό να το βάλεις στο σπίτι σου.
12: Τι λες.
11: Ναι. Τόσο, αλλά πολύ ωραία πράγματα. Πήρα και εγώ ένα πιατάκι. Το είχα βάλει κάτω από το μασκάλι στο αεροπλάνο. Λέω κάτσε να μου σπάσει, γιατί δεν είναι για παιδιά. Όταν παίρνει ακριβά πράγματα, μεγάλο άγχος. Δηλαδή,
12: ναι, καλά,
11: ειλικρινά δεν μπορώ να ζω με αυτό το άγχος.
12: Λέω το σου λέω. Εγώ πήρα από το τέμου και ήσυχασα. Είτε σπάστε, δεν σπάστε. Το σπάω και μέσω μου βγήκε και το κάνω γιατί πτάκι και το σπάω.
11: Καλά, αυτό μπορεί και που το ακουμπά να σπάει.
12: Όχι, μια χαρά.
11: Άσε με μωρέ και με εμπογιές από πετρέλαιο και τέτοια.
12: Γιατί θα το γλύψω.
11: Όχι,
12: για κοσμητικό θα το βάλω.
11: Εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει, παιδιά, μπήκα σε ένα κινέζικο μαγαζί να πω την αμαρτία μου στην Κάριστο το καλοκαίρι. Ναι. Μυρίζουνε κινεζίλα.
12: Ναι, μυρίζουνε. Τα βάζω στο κινέζικο και ξεμυρίζουνε. Τα πλένεις μία-δύο, ξεμυρίζουνε.
11: Σαν πλαστικούρα, σαν να τρώνε spring rolls.
12: Μα είναι,
11: ρούχα,
12: είναι.
11: Σαν
12: ρούχα δεν παίρνω, παιδιά. Ρούχα
11: και έχουν κάτι παπούτσια πλαστικό, δηλαδή πρέπει να βγάζει το.
12: Δεν είχα πάρει εγώ, όχι κινέζικο, δεν ξέρω τι ήταν, από μια εταιρεία που υπάρχει ακόμα δηλαδή αυτή η εταιρεία. Πάφ και λε πολύ φθηνό ρε, παιδί μου, το παπούτσι. Και είχα πήγα να πετάω στα σκουπίδια και έμεινε.
11: Μια φορά τα φόρτισε.
12: Ναι, και έκανε ένα κλάκι όλα και έμεινε ξυπόλυτη στο δρόμο. Ξεκόλυσε όλη ξερά.
11: Έπρεπε να το πάρει να διαμαρτυρηθεί στο μαγαζί αγορά.
12: Αλλά το είχα πάρει 7 ευρώ. Μιλάμε, δεν τρέπεσαι να πα να διαμαρτυρηθεί.
11: Ναι, αλλά και μία φορά το φόρεσε και αυτό ήταν.
12: Όχι, το είχα φορέσει, το φόραγα σαν παντόφλα. Παντόφλε ήταν.
11: Έπρεπε να πει ελαττωματικό.
12: Ήταν παντόφλα παύλα μποτάκι. Για μέσα στο σπίτι και άντε να βγει να πετάξει σκουπίδια. Να πα μέσα στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή ήταν τέτοιο τύπου παντόφλα. Και πήγα να πα στα σκουπίδια και νιώθω υγρό στο πόδι μου που μπήκε νερό στο παπούτσι και φύγει όλα. Έμεινα χωρί όλα.
11: Ωραία, ωραίο.
12: Να την ξαναπήρα ποτέ, τελειώσαμε.

0: Η ώρα είναι 4. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: FM 93.4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάτζαλα.
2: Ευχαριστώ Τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
0: Η ώρα είναι 4:30.
5: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 5. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Zeva Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
4: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: FM 93.4.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Το σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
4: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
3: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
4: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
0: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Η ώρα είναι 7.
5: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. 5, 5.

0: body spins you round like a record.
1: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.

Ένα μουσικό ημίωρο διάλειμμα με disco pop, rock ρυθμούς. Από το Studio 54 εδώ στον Max 93.4.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζέβα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας από υπαντικά Ariel, αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
5: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369. Και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
6: Max FM 93,4 έχει άποψη

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
2: Α, το ξεχάσαμε.
3: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
10: The experience continues.

0: Μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
5: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
6: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Ψηλή τιμωρία. Τώρα στο δωμάτιό σου.
1: Γιούπι, ζήτω. Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου.
0: Αμάν, από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά.
2: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80, Πάτρα.

0: Παίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
0: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
2: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
0: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
2: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
4: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
5: Η ώρα είναι 11.

0: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Η ώρα είναι 11:30.

Ένα αλήτης εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία δίχως ουσία. Κι ας ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτη σε κάθε μας κτήμα. Θύμα σε κάθε μας κύμα. Νάρκη σε κάθε μας βήμα. Πες κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι

0: FM 93.4.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά. Μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

άλλος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζει τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα pick-up παίζει ένας δίσκος στον Gogh και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Από κοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυγνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

να ζηλέψεις. Και εσύ ζήλεψες. Νόμιζα πως θα με παρατούσες, μα δεν το έκανες, μα δεν το έκανες.

θυμάσαι τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean.

έρχεται ο Απρίλης, αχ καραδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι φουλά μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Σύνεφουλα, σύνεφου.

0: FM 93.4.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: XFM 93.4.
1: Πες πως όνειρο ζω, δύο μέτρα πιο πέρα. Όλοι πρέπει να λέμε χωριστά καλημέρα.